0: 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3+, για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: ακροατή 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
4: Ήμεργας, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
6: Είναι του ανθρώπου επιλογή.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση α3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Immergas.
0: Immergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
6: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλον και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
5: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
6: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
5: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
6: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
5: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 2123 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-554411.
6: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλον.
5: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
7: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
8: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Υποθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
9: Όσο θα γυρίζει η γη.
10: Φοβορείς φέρεις. Όσο θα γυρίζει η γη.

0: εισιτήρια στο mortel.com.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
2: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
2: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Έλα βρε, όλοι οι Λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας. Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους Λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
3: Ήμεργας, ο ηγέτης τους Λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Ρωμαίος.
4: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό.
3: Μα σύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμά.

0: Καζάρ.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Φοβορής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, Tour.
1: Κατάματα σε κοίταζα γιατί μπορούν.
2: Ο σωματικός καλλιτέχνης Φοβορής Φέρης, την 5η 10 Σεπτεμβρίου, θα βρίσκεται στην ΑΕΛ Νόβη Μπεταρένα, στη Λάρισα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Φοβορής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, Tour. Εισιτήρια στο more.com.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
4: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
5: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
4: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
5: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
6: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς
7: σήμερα. Σώζουν εαυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
8: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
9: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
10: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
11: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
12: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
13: Η Αλίκη στη χώρα των

0: CRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
3: Ήμεργας, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
5: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτή τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜ.
6: Κορώνα, έχω λίγο το λογαριασμό.
7: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Υποθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3+, για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-554411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help horses.

0: Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
0: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω, μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω, σ' όσους μας ξέρουν.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
4: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
3: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
4: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
5: Σώζον εαυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
6: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
7: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
8: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
9: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
10: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
11: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών. Του

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
2: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
1: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GrootFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
2: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
1: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
2: Φίλε, με έπεισες. Immergas.
3: Immergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
5: Ρωμαίος!
6: Ιουλιέτα!
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό.
5: Μα σύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρώμα.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμά.

0: τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας
1: με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30.

0: Ομιλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κυπουθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Σώζουμε αυτόν σωθήτων. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
2: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr.

0: αθλητικά, νίκες για ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Όφι, Άρη και Πανετολικό στην πρεμιέρα της Super League στο ποδόσφαιρο. Με 4-0 ο Δικέφαλος κέρδισε τον Ηρακλή, με 1-0 οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν του Ατρόμητου, με 4-0 ο ΠΑΟΚ νίκησε το Λεβαδιακό. Και εντυπωσιακή εμφάνιση σε έναν ακόμη αγώνα για τον Εμμανουήλ Καραλή. Πήρε την δεύτερη θέση στο επικοντό στο Diamond Link της Σιλεσίας. Στην πρώτη θέση ο Μόντο Ντουμπλάντης με 6 μέτρα και 20 εκατοστά.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
2: Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Αρδιτού και στη Βασιλίσσης Σοφίας. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στο ύψος Πανόρμου, κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται και στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, ανατμήματα σε Μοσχάτο Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις αλυπέδου Γούναρη στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με το βλέμμα στρεμμένο στην οικονομία, αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αλλά και στις εξελίξεις στα εθνικά θέματα. Με αφορμή τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον τουρισμό, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία, τονίζοντας ότι οι αντιδράσεις της Άγκυρας δεν επηρεάζουν τον ελληνικό σχεδιασμό και πως το μοναδικό ζήτημα προς συζήτηση με την γείτονα παραμένει η οριοθέτηση Κρυπίδας και ως το Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εισήγηση του Πρωθυπουργού και στη συνέχεια έρχεται ο Δημητρής Γκάτσιος με ρεπορτάζ.
3: Σε λιγότερο από δύο εβδομάδες θα βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τους οικονομικούς μας άξονες για την πολιτική μας για το επόμενο έτος, αλλά καθώς είναι και η τελευταία μας παρουσία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης πριν τις εκλογές του 2027, θα είναι και μια ευκαιρία να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε τον οδικό χάρτη πατρίδας μας προς το 2030. Βεβαίως, μια εβδομάδα από τώρα, την 31η Αυγούστου, ολοκληρώνονται και τυπικά οι διαδικασίες του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να κατατεθεί και το τελευταίο αίτημα εκταμείευσης των πόρων. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε αυτήν την εισαγωγική μου τοποθέτηση, την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών να συνεχίσει τον προγραμματισμό σε σχέση με την πιο γρήγορη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους της χώρας. Εγώ θα ήθελα να μείνω λίγο στο πολιτικό μήνυμα. Θεωρώ πολύ σημαντική παρακαταθήκη αυτής της κυβέρνησης το γεγονός ότι απαλλάσσουμε η νέα γενιά από τα βάρη των προηγούμενων γενιών, ότι για πρώτη φορά από τις αρχές της δεκαετίας του 80, και αξίζουμε να θυμηθούμε πότε εκτοξεύθηκε ουσιαστικά το δημόσιο χρέος, υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία σταθερά το μειώνει με μια τέτοια ταχύτητα, ώστε πολύ σύντομα να μην είμαστε πια πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Θα μιλήσουμε λίγο και για την εξέλιξη των τιμών και του πληθωρισμού, που ξέρουμε ότι είναι το μεγαλύτερο ζήτημα το οποίο αφορά σήμερα την ελληνική κοινωνία και τη μέση ελληνική οικογένεια. Είχαμε κάποιες σχετικά ενθαρρυντικές ειδήσεις τον τελευταίο μήνα, ειδικά στον τομέα των τροφίμων.
0: Δημήτρη, καταρχάς να σε καλωσορίσω στην οικογένεια του Real FM και να σου ευχηθώ καλή αρχή.
4: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ να ευχηθώ καλή νέα πολιτική χρονιά, η οποία μας οδηγεί στην Εθνική Κάλπη, που ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να υπενθυμίσουμε ότι την τοποθετεί την άνοιξη του 2027. Τα σενάρια λένε ακόμα και βαθιά την άνοιξη του 2027. Κάνουν λόγο ακόμα και για τον Μάιο, αλλά έχουμε μπροστά μας μήνες να τα συζητούμε αυτά και να τα σχολιάζουμε.
0: Είμαστε λίγες ημέρες πριν από τη ΔΕΘ. Τυχαίνει να είναι σε προεκλογικό χρόνο αυτή η ΔΕΘ και ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι θα παρουσιάσει στη Θεσσαλονίκη, εκτός από την οικονομική πολιτική της επόμενης χρονιάς, και τον οδικό χάρτη ως το 2030.
4: Ναι, είναι η αποκαλούμενη και ατζέντα 2030, μια ατζέντα που δημιουργεί η ομάδα κυβερνητική υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Κωστή Χατζηδάκη. Έχουμε πληροφορίες ότι ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης θα εστιάσει τις αναφορές του στο οικονομικό σκέλος της ατζέντας 2030, στη συνέχεια και στους μήνες που θα ακολουθήσουν, καθώς θα έχουμε και ένα μεγάλο κύκλο περιοδιών του Πρωθυπουργού, όσο εντός της Αττικής όσο και της περιφέρειας. Θα δούμε και τα έτερα μέτωπα της ατζέντα 2030. Αυτά σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες, με την ανάπτυξη, με τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, με την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά πολύ περισσότερο με τα γεωπολιτικά καθώς κεντρικός στόχος της κυβέρνησης, όπως συνηθίζει να επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, είναι η συνεχής ενίσχυση της ασφάλειας και η συνεχής ενίσχυση της αμυντικής οράκησης της χώρας. Και το έτσι λέω αυτό για να κάνω την γέφυρα για το νέο μήνυμα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός στην Άγκυρα με αφορμή τις νέες αναθεωρητικές εξάρσεις της γείτονος που έχουν στόχο να γκριζάρουν το Αιγαίο, με αφορμή αυτή τη φορά το νέο ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ. Θέλουμε καλές σχέσεις γειτονίας, αλλά το μόνο που συζητούμε με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, επεσημάνε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Επαναλαμβάνει λοιπόν τις εθνικές κόκκινες γραμμές ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ήταν μια αναφορά στα γεωπολιτικά, καθώς γενικότερα το πλαίσιο του Υπουργικού Συμβουλίου που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι περισσότερο κοινωνικό και οικονομικό. Έχει κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα, καθώς ο Πρωθυπουργός και συζητείται εντός της Ηρώδου Αττικού 19, αναφέρθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης. 31 Αυγούστου ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα πρέπει να τρέξει η κυβέρνηση, γιατί θα πρέπει 30 Σεπτεμβρίου να κατατεθεί το τελευταίο αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκταμείευση και των τελευταίων πόρων. Μίλησε ο Πρωθυπουργός, τον είδαμε να αναφέρεται και στην χθεσινή ανάρτησή του, την Κυριακάτικη ανάρτησή του, ναι, και για την απομείωση του χρέους. Το χαρακτήρισε ως ισχυρό αποτύπωμα τόσο για την πολιτεία όσο και για την νέα γενιά. Είναι ένα ορόσημο και αυτό επάνω στο οποίο πατάει η κυβέρνηση προκειμένου να δομήσει την ατζέντα της εν ώψη της Διεθνούς Έκτασης της Θεσσαλονίκης. Και από εκεί και πέρα, εντός του Υπουργικού Συμβουλίου, αναμένουμε τη Σοφία Ζαχαράκη να μιλήσει για την προετοιμασία εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Αναμένουμε επίσης το μέτωπο της ακρίβειας.

0: της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο επικεντρώναμενεται να βρεθούν ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες, με στόχο την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης μισθωτών και συνταξιούχων, τη στήριξη της παραγωγής και την προώθηση των επενδύσεων. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει τώρα η Σύση Σταυροπιέρακου.
1: Ελισάβετ, μια σειρά από μέτρα με ορίζοντα την επόμενη τετραετία πρόκειται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα θα ξεδιπλώνονται σταδιακά στους προϋπολογισμούς από τον φετινό προϋπολογισμό του 27 και των επομένων ετών και θα αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, ευάλωτους πολίτες αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι βασικά μέτρα που αναμένεται να ανακοινωθούν είναι αλλαγές στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης ώστε να ελαφρυνθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, κατάργηση του τέλους επιτηρεύματος για τα νομικά πρόσωπα, μείωση της προκαταβολής φόρου και μια σειρά μέτρα για την ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων. Να στα πάρουμε λοιπόν το καθένα από αυτά χωριστά με βάση τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Στο επίκεντρο θα βρεθούν τα τεκμήρια φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Είναι ένα μέτρο που μπορεί να έχει αποδώσει πολύ σημαντικά έσοδα, περίπου 500 εκατομμύρια από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, αλλά είναι ομολογείται από όλους ότι έχει προκαλέσει πολιτική ζημιά στην κυβέρνηση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι σχεδιάζονται διορθώσεις σε μια σειρά από παραμέτρους που προσδιορίζουν το τεκμαρτό εισόδημα με κυριότερη τη μείωση της επιβάρυνσης με βάση τον βαθμό φορολογικής συμμόρφωσης του κάθε επαγγελματία. Δηλαδή, όσο πιο συνεπής είναι ο ελεύθερος επαγγελματίας, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η δυνατότητα περιορισμού του τεκμαρτού εισοδήματος που προσδιορίζει η εφορία. Το ύψος δηλαδή του τεκμαρτού δεν θα αντιμετωπίζεται ως ένα σταθερό ποσό, αλλά θα μπορεί να μειώνεται με βάση τη συμμόρφωση του κάθε επιχειρηματία. Αν δηλαδή συνεπείς τις υποχρεώσεις του, δηλαδή δηλώνει σταθερά τα εισοδήματά του, εκδίδει τα παραστατικά που πρέπει, εμφανίζει καθαρή και πλήρη εικόνα των συναλλαγών και δεν παρουσιάζει φορολογικές παραβάσεις. Είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά που εφόσον τα πληρεί ένας ελεύθερος επαγγελματίας, σύμφωνα με το σχεδιασμό, θα έχει μείωση.
0: Ανάλογα λοιπόν με το βαθμό συμμόρφωσης, θα είναι ακριβώς και η σταδιακή μείωση των τεκμηρίων. Ναι.
1: Λοιπόν, και με βάση τον αριθμό συμμόρφωσης θα υπάρξουν και οι παρεμβάσεις, οι αλλαγές που θα γίνουν. Επίσης, έχουμε κατάργηση του τέλους επιτηρεύματος για τα νομικά πρόσωπα που φτάνουν το τέλος ημερός και 1.000 ευρώ ετησίως. Έχει καταργηθεί, να θυμίσουμε, για τα φυσικά πρόσωπα. Σταδιακή μείωση προκαταβολής φόρου των επιχειρήσεων. Σήμερα ο συντελεστής 80% εξετάζεται να υποχωρήσει τα επίπεδα του 60% ή του 55% με ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αποκλιμάκωσης εντός της τετραετίας. Θα έχουμε μεταφορά φορολογικών ζημιών προς συμψηφισμό σε βάθος δεκαετίας αντί πενταετίας που ισχύει σήμερα. Διατήρηση της στρόφιγγας της φθηνής χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα. Ενώ για τους συνταξιούχους το επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση της ενίσχυσης των 300 ευρώ που δίνεται κάθε Νοέμβρη. Τα σενάρια είναι δύο, να διαμορφωθεί στα 400 ευρώ. Υπάρχει και ένα ακόμα πιο φιλόδοξο σενάριο, να προσεγγίσει το ύψος της εθνικής σύνταξης, δηλαδή να διαμορφωθεί τα 446 ευρώ και να παρουσιαστεί ως μόνιμη εθνική σύνταξη. Αλλαγές θα υπάρξουν και στον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων, ώστε να επιβάλλεται μόνο στο τμήμα της σύνταξης που υπερβαίνει το όριο των 1.446 ευρώ και όχι στο σύνολο του ποσού. Είναι κάποια από τα μέτρα που είναι στο τραπέζι και αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη.
0: Τις επόμενες μέρες λοιπόν θα έχουμε και μια πιο καθαρή εικόνα. Τώρα πάμε και στα καύσιμα. Γιατί τυπικά η επιδότηση στο ντίζελ λήγει στις 31 Αυγούστου. Ωστόσο, οι τιμές του πετρελαίου αλλά και των καυσίμων παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Να θεωρούμε δεδομένη μια παράταση των μέτρων στήριξης?
1: Ελισάβετ δεν είναι λίγη μόνο η μείωση της κρατικής επιδότησης.
0: Και αυτά δηληστήρια, οι εκπτώσεις.
1: Είναι διπλή δηλαδή η μείωση. Με το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή, με τις τιμές να είναι πάνω από τα 2 ευρώ αναλύτω,

0: νερό και για την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης, πρέπει να θεωρούμε σχεδόν δεδομένη την παράταση στην κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Αναμένεται μέχρι την Τετάρτη να κλειδώσει η τελική απόφαση και οι πληροφορίες μας είναι αυτές, καθώς αν δεν υπάρξει ενίσχυση, οι τιμές θα διαμορφωθούν σε ακόμα ψηλότερα επίπεδα και γνωρίζουμε ότι εύκολα η άνοδος του ενεργειακού κόστους θα επιβαρύνει τις μεταφορές και θα τροφοδοτήσει νέες ανατιμήσεις στην αγορά τροφίμων. Οπότε
1: φαντάζει μονόδρομος από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Ακριβώς η παράταση της κρατικής επιδότησης.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Σύση Σταυροπιεράκου και να ακούσουμε εμείς τον πρόεδρο των Βενζινοπολών και Πρατηρούχων Αττικής, τον Νίκο Παπαγεωργίου, ο οποίος μιλώντας στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη ζήτησε πιο ριζικά μέτρα.
2: Ασχέτως του τι θα γίνει με τον πόλεμο, η τιμή των πετρελαίων, πετρελαίου θέρμανση και πετρελαίου κίνηση θα παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Θεωρώ ότι και το οικονομικό επιτελείο θα έχει γνώση του γεγονότος. Μα δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο. Και το οποίο θα μας ταλαιπωρήσει αρκετά. Ήδη είμαστε ταλαιπωρημένοι όλοι, και τα πρατήρια υγροκαυσίμων και οι καταναλωτές, από τη μεγάλη διάρκεια των υψηλών τιμών. Γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να πάρθουν μέτρα πιο ριζικά, πιο ουσιαστικά. Θα πρέπει να μειωθεί η τιμή του ειδικού φόρου κατανάλωσης του ΦΠΑ. Για όσο διαρκεί αυτό το φαινόμενο. Αν αύριο το πρωί σταματήσει αυτός ο πόλεμος και αρχίζουν και διατίθενται τα προϊόντα στην αγορά, δηλαδή το αργό πετρέλαιο προς δίληση, σημαίνει ότι θα έχουμε για μεγάλο, για παρατεταμένο χρονικό διάστημα τη βενζίνη και το πετρέλαιο σε υψηλό επίπεδο.
1: Όπως ακούσαμε και νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, παρουσίασε ο Υπουργός Ανάπτυξης και τις εξελίξεις σχετικά με την πρωτοβουλία για τις μειώσεις τιμών σε εκατοντάδες προϊόντα στα σούπερ μάρκετ από την επόμενη εβδομάδα. Η μεσοσταθμική μείωση υπολογίζεται κοντά στο 6,5 με 7%. Πόσα προϊόντα θα φορά, θα μας πει τώρα ο Δημήτρης Χριστούλιας.
3: Ελισάβετ, μέχρι την περασμένη Παρασκευή, περίπου 65 βιομηχανίες τροφίμων και πολυεθνικές είχαν αποστείλει τις λίστες τους στην ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή με περίπου 750 προϊόντα τα οποία αναμένεται να μειωθούν οι τιμές από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Η μεσοσταθμική μείωση στις τιμές των προϊόντων φτάνει το 6 με 7% ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM Elizabeth ο τελικός αριθμός των προϊόντων που θα πωλούνται φτηνότερα από την επόμενη Δευτέρα 31 Αυγούστου θα κυμαίνονται από 900 μέχρι 1000 θα είναι τα προϊόντα και σε αυτά τα 900 με 1000 προϊόντα οι μειώσεις θα φτάνουν ακόμα και το ποσοστό του 15%. Αξίζει να σημειωθεί ότι αφού οι βιομηχανίες τροφίμων ανακοινώσουν τα προϊόντα στα οποία θα πωλούν φτηνότερα θα μπορούν συνέχεια τα σούπερ μάρκετ να κάνουν περαιτέρω μειώσεις προκειμένου το όφελος να είναι ακόμη μεγαλύτερο για τους καταναλωτές. Και κάτι επίσης πολύ σημαντικό, Ελισάβετ, είναι ότι τα σούπερ μάρκετ θα έχουν τη δυνατότητα να εντάσσουν την πρωτοβουλία μείωσης τιμών και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Να σου πω ότι οι κατηγορίες με τα προϊόντα στα οποία θα υπάρξουν μειώσεις είναι το μοσχάρι, το χοιρινό, τα πουλερικά, το γάλα, το γιαούρτι, τα τυριά, τα αυγά, το ψωμί, το αλεύρι, τα ζυμαρικά, το ρύζι, τα όσπρια, το ελαιόλαδο, το σπορέλαιο, το κούτυρο, οι μαργαρίνες, σοβρεπτικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες, καφές, δημητριακά, είδη πρωινού, σοκολάτες και μπισκότα, αναψυκτικά, απορρυπαντικά πλυντηρίου, πιάτων και καθαριστικά γενικής κρίσης, προϊόντα προσωπικής υγιεινής όπως αμπουάν, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες, αλλά και σχολικά είδη.
1: Μπράβο, γιατί πλησιάζει η ώρα που θα πρέπει οι γονείς να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη και πάλι.
3: Σωστά, έρχεται η ώρα που οι γονείς θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να προμηθευτούν τα σχολικά είδη για τα παιδιά τους. Να σου πω επίσης ότι η συμφωνία θα έχει διάρκεια 4 μήνες έως 31 Δεκεμβρίου, ενώ κάθε προϊόν που θα ενταχθεί στην πρωτοβουλία θα πρέπει να παραμείνει για τουλάχιστον σε αυτήν 2 μήνες. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν εντός τετραμήνου να αντικαθιστούν ή να προσθέτουν νέους κυκλικούς υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι θα τηρούνται ήδη οι ώρες συμμετοχής και θα προηγείται ενημέρωση της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Επίσης, οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται μέσω ειδικής ενότητας στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει, που θα εμφανίζονται συγκεντρωτικά όλα τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία. Και τέλος, Ελισάβετ, προβλέπεται ενιαία σήμανση στα σούπερ μάρκετ και στα ράφια, ώστε τα προϊόντα να αναγνωρίζονται εύκολα από τους καταναλωτές.
1: Από τους πιο δύσκολους μήνες, χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Απόστολος Ραυτόπουλος, μιλώντας στο Real FM το Σεπτέμβρη, καθώς όπως είπε, ένας μισθός δεν φτάνει για φροντιστήρια και σχολικά είδη δύο παιδιών.
4: Είναι ανάλογα για ποια τάξη μιλάμε, έτσι. Γιατί αν βρούμε τσάντα σακίδιο που λέμε, μπορεί να το βρει και στα 5 ευρώ, αλλά το σακίδιο αυτό δεν είναι για να βάλει τα βιβλία και τα τετράδια τη πρώτη, δευτέρα, τρίτη δημοτικού. Είναι ένα απλό σακίδιο για τον υπηαγωγείο. Για τα... Τώρα, εάν βρούμε τι τσάντε, τι επώνυμε, ιδίω αυτέ που φέρουν τα παιδιά σε σχέση με πέρσι, μπορεί να τι βρούμε και σε τιμέ σε 30, σε 40, σε 50 ευρώ. Υπάρχουν και πολύ ακριβότερε αυτέ οι επώνυμε τσάντε, οι οποίε είναι, θα έλεγα, πανάκριβε όσο έκπτωση και αν τηρήσουν την εθνική. Συμφωνία. Ανάλογα με την ποιότητα παίρνεις και το προϊόν. Για δύο παιδιά, εάν έχει ένας μια οικογένεια η οποία το ένα πηγαίνει να πω στο γυμνάσιο και το άλλο στο δημοτικό, πράγματι ένας μισθός δεν του φτάνει. Έτσι λοιπόν είναι ένα επιπρόσθετο κόστος πλέον για το κάθε νοικοκυριό, για την κάθε οικογένεια.
1: Τώρα την ίδια ώρα είναι ανησυχητικά τα νέα από την αγορά ενέργειας, καθώς σήμερα καταγράφεται ένα μεγάλο άλμα στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά ρεύματος, με την τιμή της μεγαβατόρας να αγγίζει τα 168 ευρώ. Μαζώνουν τα φίδια, Μαρία Παπακοσταντίνου, αφού σε λίγες μέρες θα μάθουμε και τις τιμές ρεύματος για το Σεπτέμβριο.
5: Ακριβώς, Ελισάβετ, μετά το διάλειμμα του 15 Αυγούστου, η ανάκαμψη της οικονομικής πλέον δραστηριότητας σε συνδυασμό με τη διατήρηση των διεθνών τιμών του φυσικού αερίου σε υψηλά επίπεδα οδήγησε τη μέση χονδρεμπορική τιμή ρεύματος στην Ελλάδα για σήμερα κοντά στα 168 ευρώ ανά μεγαβατόρα, περίπου δηλαδή 0,109 ευρώ ανά κιλοβατόρα στη μέση σποτ τιμή, καταγράφοντας σημαντικό ημερήσιο άλμα άνω του 50% μετά το Σαββατοκύριακο. Τώρα, ως προς τους λόγους, τώρα να πούμε λίγο, Ελισάβετ, που επηρεάζουν τιμή ρεύματος, να πούμε ότι οφείλονται στο ακριβό φυσικό αέριο, γιατί οι τιμές του φυσικού αερίου στον ευρωπαϊκό δίκτυο TTF παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, άνω των 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα, εξαιτίας των γεωπολιτικών εντάσσεων και των ανησυχιών στη Μέση Ανατολή. Οφείλονται στην αυξημένη ζήτηση ενέργειας, η υψηλή κατανάλωση ηλεκτρισμού λόγω των θερμών καιρικών συνθήκων και της αυξημένης ζήτησης εν μέσω θέρους πιέζει το σύστημα, και στις περιφερειακές πιέσεις, αφού παρά τη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο μείγμα, η ενεργειακή αγορά της ευρύτερης περιοχής κινείται ανωδικά, διατηρώντας τα κόστη ψηλά. Για όλους αυτούς τους λόγους τώρα, χιλιάδες καταναλωτές από τον επόμενο μήνα αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με ένα νέο κύμα ανατιμήσεων στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Και για να αναλύσουμε περαιτέρω την κατάσταση, παρά την υψηλή συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεσημεριανές ώρες, το σύστημα αναγκάζεται να επιστρατεύει τις ακριβές θερμικές μονάδες φυσικού αερίου για να καλύψει τη ζήτηση τις απογευματινές και τις βραδινές ώρες. Αυτή τώρα η στρέβλωση κλειδώνει τις οριακές τιμές σε υψηλά επίπεδα. Και καθώς η χονδρική αγορά αποτελεί τη βάση για τη διαμόρφωση της λιανικής, οι αυξήσεις αυτές αναμένεται να αποτυπωθούν καθαρά στα κειμενόμενα τιμολόγια. Οι πάροχοι ενέργειας λοιπόν θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα απορροφήσουν το μέρος του κόστους με εκτόσεις, ναι, ή αν θα μετακυλήσουν όλο το βάρος στους καταναλωτές. Να πούμε λοιπόν πως περίπου επηρεάζονται καταναλωτές ανά κατηγορία. Τα πράσινα τιμολόγια, τα ειδικά που αποτελούν και την πλειοψηφία των οικοκυριών, επηρεάζονται άμεσα. Αν η τάση αυτή διατηρηθεί μέχρι το τέλος του μήνα, οι χρεώσεις που θα ανακοινωθούν για το Σεπτέμβριο θα πάρουν την ανιούσα, εκτός αν ενεργοποιηθούν γενναίες εκτόσεις από τους παρόχους ή τις κρατικές επιδοτήσεις. Τα κίτρινα τιμολόγια που είναι τα κειμενόμενα, η επιβάρυνση επίσης θα φανεί αμέσως στον επόμενο καθαριστικό λογαριασμό, καθώς η τιμή τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μέση μηνιαία τιμή του χρηματιστηρίου ενέργειας. Τα μπλε τιμολόγια όμως τα σταθερά, οι συγκεκριμένοι καταναλωτές παραμένουν απόλυτα προστατευμένοι, έχουν κλειδωμένη τιμή κιλοβατόρας και δεν θα δουν καμιά αλλαγή, επιβεβαιώντας ότι σε περιόδους έντονης μεταπτώτας τα σταθερά συμβόλαια λειτουργούν ως ασπίδα. Τώρα, βέβαια, αυτό δείχνει η τρέχουσα άνοδο, αν για ακόμα μια φορά τη δομική αδυναμία τη εχώρη αγορά ενέργεια. Γιατί το παράδοξο να έχουμε σχεδόν μηδενικές τιμές το μεσημέρι λόγω των φωτοβολταϊκών και εκτόξευση το βράδυ, δείχνει ότι η πράσινη μετάβαση χωρίς επαρκή αποθήκευση ενέργεια αφήνει τα νοικοκυριά απροστάτευτα. Έτσι, λοιπόν, και αυτό που προτείνουν οι ειδικοί ως τη στρατηγική άμυνα για τα νοικοκυριά είναι η μεταφορά των ενεργοβόρων καταναλώσεων, δηλαδή πλυντήρια, θερμοσύφωνα κτλ. Να γίνεται τις μεσημεριανές ώρες, 11 με 4, και αυτό να το έχουν ως
1: πρώτη. Δύσκολο, βέβαια, αν σκεφτούμε ότι ο περισσότερος κόσμος εκείνη την ώρα είναι στη δουλειά του, Μέρη.
5: Σωστό, Ελισάβετ μου, αλλά τότε οι τιμές λόγω ΑΠΕ υποχωρούν σημαντικά. Οπότε, μία λύση, αν μπορούμε να προστατευτούμε και κατά πόσο μπορούμε να προστατευτούμε, είναι μία λύση που προτείνουν αυτοί και οι ειδικοί.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μέρη. Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στη μεταφορά της ιστοιχίας αντιεροπορικών πυράβλων Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Την ώρα, μάλιστα, που σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Άμυνας, εξετάζεται το ενδεχόμενο επιστροφής των Patriot από τη Σαουδική Αραβία. Ο Χρήστος Μαζανίτης θα μας ενημερώσει.
6: Λοιπόν, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής αναχώρησε η σκυροβολαρχία των Patriot από το λιμάνι της Καρπάθου με αρματαγωγόπλιο του πολεμικού ναυτικού και η κατεύθυνση ήταν προς την Κρήτη. Εκεί όπου θα αναπτυχθεί προκειμένου να θωρακίσει ακόμα περισσότερο τις υποδομές που υπάρχουν, τις στρατιωτικές υποδομές που υπάρχουν στην Κρήτη. Οι πληροφορίες του Real FM αναφέρουν ότι δεν θα μετακινηθεί κοντά στη Σούδα, αλλά θα είναι στο ανατολικό άκρο της Κρήτης. Mm-hmm. Και αυτό διότι υπάρχει ήδη στοιχεία Patriot η οποία επιχειρεί που καλύπτει την περιοχή της Σούδας. Ωστόσο, από εκεί που θα είναι θα συνεχίσει να καλύπτει και όλο το κομμάτι του νοτιοανατολικού Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Τώρα, σε ό,τι αφορά η συστοιχεία των Patriot που βρίσκεται στην Ελβίσα, δηλαδή την ελληνική δύναμη Σαουδικής Αραβίας, υπάρχουν σκέψεις ακόμη και από συζητήσεις τους από την Σαουδική Αραβία. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσει η κυβέρνηση σε κεντρικό επίπεδο και αφού έχει προηγηθεί η ΣΕΑ, δηλαδή Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.
1: Τώρα, Χρήστο, ακούσαμε στην αρχή του δελτίου για το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο στην Τουρκία με αφορμή τις αντιδράσεις της Άγκυρας στις ανακοινώσεις της Αθήνας για τη δημιουργία ελληνικών θαλάσσιων πάρκων. Και η Real News της Κυριακής κυκλοφόρησε με τα 4 σενάρια της κρίσης, γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχει εκτίμηση ότι το επόμενο διάστημα η Τουρκία ενδέχεται να κλιμακώσει τις αντιδράσεις και να έχουμε ακόμα και τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο από την πλευρά της.
6: Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο είναι σαφές είναι ότι η Άγκυρα δείχνει μια συνέπεια ως προς το λόγο της και τις θεωρίες, τις ανυπόστατες θεωρίες τις οποίες κατά καιρούς αναπτύσσει, με κυριότερη το ανυπόστατο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Πάνω σε αυτό λοιπόν, αλλά και το Κάζους Μπέλι, το οποίο συνεχίζει να είναι ενισχύ από το 1995, το οποίο έχει ψηφίσει η Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Πάνω λοιπόν σε αυτά τα δύο έρχεται η Τουρκία και προχωρά με την οριοθέτηση των θαλάσσιων πάρκων, τα οποία δεν είναι τίποτα άλλο όπως καρυφήματα πάνω σε χάρτη, καθότι στερούνται κάθε νομιμοποίηση διεθνούς νομιμοποίησης. Στο Πεντάγωνο έχουν αποκωδικοποιήσει όλο αυτό το οποίο έχει ξετυλίξει η Τουρκία, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα και σε συνδυασμό με τις εντυνόμενες παραβιάσεις του εθνικού αεροπόρου αλλά και τις αερομαχίες που έχουμε με ελληνικά μαχητικά, για να τα σταχυολογήσουμε. Το πιθανότερο είναι το ότι θα έχουμε, το πρώτο σενάριο είναι παιχνίδια με τις ναύτεξ, δηλαδή ότι όταν θα θελήσει η Ελλάδα να εκδώσει ναύτεξ, ειδικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, θα έρχεται με το πρόσχημα των θαλάσσιων πάρκων να τα ακυρώνει η Τουρκία. Το δεύτερο και πολύ σημαντικό είναι ο πόλεμος της δικαιοδοσίας σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, ειδικά με την πάγια τουρκική επιδίωξη για το διαμελισμό του Αιγαίου από τον 25ο μεσημβρινό. Το τρίτο είναι το μπλόκο στις θαλάσσιες υποδομές και κυρίως σε ό,τι ποντίζει από αισθητήρες το πολεμικό ναυτικό, προκειμένου να μπορεί να θωρακίζει την ελληνική επικράτεια σε ό,τι αφορά υποβρύχες δραστηριότητες, κυρίως από την Τουρκία. Και το τέταρτο είναι ο διπλωματικός και πληροφοριακός πόλεμος, δηλαδή η Άγκυρα ενδέχεται να επιχειρήσει μια πρωτοφανή αντιστροφή της πραγματικότητας, μεταφέροντας τη γεωπολιτική διαφορά στο πεδίο της οικολογίας και των διεθνών οργανισμών.
1: Χρήστος, ευχαριστούμε πολύ. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα και στη νέα γυναικοκτονία που είχαμε στη Νέα Σμύρνη, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο δράστης έφτασε στην περιοχή με το αυτοκίνητό του, έστεισε καρτέρι στην άτυχη γυναίκα και την πυροβόλησε τουλάχιστον δύο φορές. Ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει το παρελθόν του, καθώς Θεοδόση Πάνου φέρεται ότι πριν από 10 χρόνια είχε συλληφθεί στα Τύρανα.
7: Βεβαίως, και μάλιστα για βιασμό της σύζυγου του, αλλά και έντονη παρακολούθηση. Αυτές ήταν οι κατηγορίες το 2016 με την σύζυγό του, με την οποία πια έχει και ένα παιδί, και στην κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς είπε ότι ούτε μία γνώση είχε όσον αφορά την προσωπική επαφή που φέρεται να διατηρούσε ο συγκεκριμένος άνθρωπος με το θύμα του, εν προκειμένου την 45χρονη, την οποία σκότωσε έξω από την πολυκατοικία της στην οδό, στην περιοχή της Νέας Μύρνης. προμελετημένο και προσχεδιασμένο έγκλημα και εν συνεχεία αυτοχειρία. Αυτό βλέπουν οι αστυνομικοί, διότι στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, τι βλέπουν οι αστυνομικοί. Τον άνθρωπο αυτό, μισή ώρα πριν συντελεστεί το έγκλημα και εν συνεχεία η αυτοχειρία. Έχει σταθμεύσει το αυτοκίνητό του λίγα μέτρα πριν την είσοδο της πολυκατοικίας. Και αυτό για να μην φαίνεται το αυτοκίνητο. Έχει οπτική επαφή όμως με την πολυκατοικία. Λίγο παραπάνω από 5 λεπτά πριν κατέβει η γυναίκα για να βγει από το σπίτι της, από το ισόγειο διαμέρισμά της, την εξώπορτα της πολυκατοικίας, ο 48χρονος κατεβαίνει από το αυτοκίνητό του και πάει έξω ακριβώς από την πολυκατοικία και φαίνεται σαν να κρύβεται κιόλας λίγο για να μην υπάρχει οπτική επαφή του ανθρώπου που βγαίνει από την πολυκατοικία. Βεβαίως υπάρχει κάμερα και την γνωρίζει, διότι υπάρχουν μαρτυρίες στα χέρια των αστυνομικών που λένε ότι κάτοικοι, ένοικοι και ιδιοκτήτες διαμερισμάτων στη συγκεκριμένη πολυκατοικία αλλά και γείτονες 45χρονης τον έβλεπαν συχνά να βρίσκεται στην περιοχή και να μπαινοβγαίνει στην συγκεκριμένη πολυκατοικία. Γνώριζε λοιπόν ότι υπάρχει κάμερα την οποία πρέπει να σας πω δεν δίνει ουδεμία σημασία. Όταν πια βγαίνει η γυναίκα από το σπίτι, ρίχνει έναν πυροβολισμό προς την τζαμαρία ή προς τον τοίχο της πολυκατοικίας. Και αυτό γιατί. Γιατί φαίνεται να υποχρεώνει τη γυναίκα να γονατίζει και εν συνεχεία να την σκοτώνει. Και από εκεί και έπειτα βεβαίως ο ίδιος να βάθει τέλος στην ζωή. Το κίνητρο είναι ένα ερωτηματικό. Ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρίσει οι αστυνομικοί ποιο μπορεί να είναι.
1: Ψάχνουν προφανώς το κινητό του και τις άλλες συσκευές για να δουν αν υπήρχαν κάποιες συνομιλίες άλλου τύπου, κάποιοι διαπληκτισμοί.
7: Όχι μόνο στο δικό του κινητό, αλλά και στο κινητό του θύματος ψάχνουν οι αστυνομικοί να βρουν κάποιες απαντήσεις. Αυτές οι απαντήσεις όντως μπορεί να προέλθουν από αυτά τα δύο κινητά, γιατί μπορεί η γυναίκα με τον συγκεκριμένο άνθρωπο να είχαν ανταλλαγή μηνυμάτων, όπου εκεί να διαφαίνεται ίσως και η διαφορά που μπορεί να είχε προκύψει. Σημαντική πάντως, για να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ, σημαντική θεωρείται και η κατάσταση της αδελφής της 45χρονης, η οποία φαίνεται να γνώριζε αυτή την προσωπική επαφή που είχε η ίδια με τον μετέπειτα δολοφόνο της και αυτόχειρα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, σε μια αποστροφή του λόγου της στην κατάσταση είπε ότι είχε δείξει στην αδελφή μου ένα όπλο και της είχε πει ότι αν συμβεί το οτιδήποτε με αυτό εδώ θα λύσω τις όποιες διαφορές μπορεί να υπάρξουν. Δεν σας το μεταφέρω μοταμό, προφανώς.
1: Αυτό συνάδει και με τις μαρτυρίες ναι, που λένε ότι την είχε απειλήσει την γυναίκα με
7: ακριβώς
1: την ζωή της.
7: Άλλως είναι χαρακτηριστικές και οι φωτογραφίες του στα social media με τα όπλα στα χέρια. Νομίζω ότι κάποιος ο οποίος θεωρεί ότι η λογική εδράζεται στα μαθηματικά και συγκεκριμένα στον πολύ απλό τύπο το ένα και ένα κάνει δύο, συνήθως δεν φωτογραφίζεται με όπλα.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θεοδόση Πάνου και να ακούσουμε εμείς μια μαρτυρία για την υπόθεση.
8: Ξύπνησα στις 5:30 με ουρλιαχτά γυναικεία, δύο φορές ή τρεις. Και απανωτά τρεις πυροβολισμούς, μέσα σε διάστημα μισού λεπτού. Οι τρεις πυροβολισμοί τους έχω δει πιθανότατα, ξέρω σε ποιο διαμέρισμα ήταν, γιατί με πήρε ο ιδιοκτήτης να με ρωτήσει τι ξέρω. Το είχε νοικιάσει σε μία γυναίκα με την κόρη της.
9: Σε ποιον όροφο έμενε η κοπέλα?
8: Στο ισόγειο. Στο ισόγειο. Ναι, δίπλα στην είσοδο του ασανσέρ έμενε.
1: Στο μεταναστευτικό τώρα, από χθες το πρωί μεταφέρθηκαν 417 καταγεγραμμένοι πρόσφυγες και μετανάστες από την Κρίστη προς την Σάμο και την Λέσβο σε μια προσπάθεια αποσυμφόρησης των δομών στο νησί που ασφικτιούν. Σύμφωνα με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, πρόκειται για ένα προσωρινό μέτρο για την ταυτοποίηση και τον έλεγχο. Ωστόσο, έχουν προκληθεί αντιδράσεις στα δύο αυτά νησιά. Στον Real FM μίλησε ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κώστας Μουτζούρης, ο οποίος απίφθινε έκκληση να μην επιβαρυνθεί άλλο η Λέσβος με μετανάστες.
10: Αφού μας λέγανε δεν θα έρθει κανείς και έρχονται,
9: σημαίνει ότι τα λεγόμενα δεν έχουν βάση. Πιθανόν να μην έχουν βάση. Εάν ισχύσει αυτό που λέτε και ελέγχθει από τα Υπουργεία, θα είμαστε ικανοποιημένοι στην απογοήτευσή μας. Είμαστε απογοητευμένοι που δεν ίσχυσε να μην έρθει κανείς, αλλά θα είμαστε ικανοποιημένοι που θα φύγουν. Η απόφαση που πήραμε, και ήταν παρόντες όλοι οι βουλευτές, ήταν παρόντες οι δήμαρχοι, ήταν παρόντες πολλοί κόσμος, η απόφαση είναι να μην ξαναδεχθούμε νέα αποστολή. Αυτή έγινε αναγνία μας, δεν θα τη δεχθούμε, δεν θέλουμε καινούργια αποστολή. Κάνουμε έκκληση, το επιβαρημένο νησί με τον Αφθόδη και με τις μνήμες του μεταναστευτικού, που 1 εκατομμύριο άνθρωποι αποδιδάσκαν στις ακτές του νησιού, να μην το ξαναεπιβαρύνουν. Υπάρχουν πολλές άλλες δομές να πάνε να καταγραφούν στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο, σε κλειό παρατεταμένου καύσωνα ολόκληρη χώρα. Σε ποιες περιοχές το θερμόμετρο θα σκαρφαλώσει πάνω από τους 40 βαθμούς.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Μπαμπά, σε ψέχει Στεφανία.
13: Ναι.
14: Έρχεσαι, πού είσαι?
13: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
14: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
13: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
14: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
13: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
14: Δηλαδή τι? Υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
15: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
16: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
17: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
16: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
17: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
16: Κατάλαβα, στη Βάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
18: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμος Στίλτον γίνεται detective. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμου Στίλτον. Η νέα σειρά βιβλίων με απίθανες υποθέσεις, ύποπτους χαρακτήρες, αναπάντεχες ανατροπές και πολλή δράση. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμου Στίλτον. Οι πιο συναρπαστικές αστυνομικές περιπέτειες για παιδιά που αγαπούν το μυστήριο. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
20: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2 επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με την παρατεταμένη ζέστη που μας ταλαιπωρεί τα σοαρνιακέ εδώ και λίγες ημέρες και από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί μέχρι τα μέσα προς τέλη της εβδομάδας.
2: Έτσι φαίνεται, θα πέσει λίγο από την Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, αλλά Σαββατοκύριακο και ιδιαίτερα πάλι Κυριακή θα έχουμε ένα τελευταίο φαντάζομαι πικ που θα πλησιάσει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι μπαίνοντας ο Σεπτέμβρης θα εκλογικευθεί λιγάκι και θα πέσει η θερμοκρασία, όχι βάτος απότομα, μην περιμένουμε, θα πάει σε 37, 36, 35 που είναι υψηλές θερμοκρασίες όπως για να
1: πολύ
2: το κάνουμε.
1: Πολύ υψηλές, είμαστε εποχή. Και στο τέλος του Αυγούστου.
2: Ναι, τέλος Αυγούστου, δεν είμαστε συνηθισμένοι, είχαμε καλομάθη από τον Αύγουστο που μέχρι και της Παναγίας μας είχε παγώσει εδώ που τα λέμε μερικές φορές. Πάντως και αύριο περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με την θερμοκρασία να διαρκεί, να φτάνει τους 37 με 38, τοπικά τους 39, να αποκλείεται και 40 βαθμούς Κελσίου στα υπηρετικά. Στα νησιά τους 34 με 36, τα 12 έως 37. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν. Ασθενείς ανέμους στον Σαρονικό, 3 με 4, τοπικά 5 μποφόρ το πολύ. Αλλά στον Εβοϊκό θα έχουμε 6 με 7 μποφόρ και τον υδράργυρο να φτάνει αύριο τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Και σε Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες, μόνο που στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι και το απόγευμα περιμένουμε κάποιες μπόρες στα γυρόρινα. Ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό, θαλάσσιο αύριο 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Πρέπει να σου πω ότι αυτή η αστάθεια και το μεσημέρι σήμερα και αύριο θα διατηρηθεί στα υπηρετικά. Βρέχει αυτή τη στιγμή στα ορεινά των Γρεβενών, της Κοζάνης, αλλά είναι ψηλά στα βουνά οι μπόρες αυτές. Και το μόνο κακό που μπορούν να προξενήσουν είναι κάποιος κεραυνός στην καμένη γη, στην ζεστή γη. Τώρα, υπάρχει ένα οξύμορο σχήμα, μπορώ να πω, ότι έχουμε ένα μελτέμι 6 με 7 μποφόρ, όμως είναι καυτό.
1: Είναι αυτό, πώς γίνεται.
2: Είναι η ερώτηση
1: γιατί
2: που μου κάνουν όλοι.
1: Είδαμε το αεράκι και αναθαρίσαμε λίγο, ναι. Αλλά μετά το νιώσαμε ότι αυτό είναι τόσο ζεστό. Ναι.
2: Δυστυχώς,
1: δεν το φανταστήκαμε ότι είναι μελτέμι.
2: Δυστυχώς είναι μελτέμι, αλλά έρχεται από τα Βαλκάνια, που τα Βαλκάνια φλέγονται και αυτά.
1: Μάλιστα.
2: Με συνέπεια να είναι ζεστό το μελτέμι, ιδιαίτερα στις προσύνεμες περιοχές δράσει σαν ανεμιστήρας, ενώ στις υπήνεμες περιοχές σαν αερόθερμο. Στη Θεσσαλία δηλαδή και στη Νότια Πελοπόννησο που αυτή τη στιγμή ήδη έχουμε 40. Άκουσα ότι προανήγγειλε σε ποιες περιοχές θα έχουμε 40.
1: Ναι.
2: Πρέπει να απαντήσουμε. Έτσι λοιπόν, 40 αυτή τη στιγμή έχουμε στη Σπάρτη, στην ευρύτερη περιοχή, λόγω του Ταϊγέτου. Έρχεται ο άνεμος από πάνω. Ο Ταϊγέτος ανεβάζει την θερμοκρασία στις υπήνεμες περιοχές, με αποτέλεσμα να έχουμε εκεί 40. Επίσης, 40 έχουμε και στη Μεσσηνία, που πάλι λόγω του Ταϊγέτου έχουμε την ίδια κατάσταση. Έτσι έχουμε 40-41 βαθμούς στη Λακωνία, τη Μεσσηνία, στον Πύργο 40, από εκεί και πέρα 38, από εκεί και πέρα 38-39, στην Αττική έχουμε 39 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στα Πατήσια.
1: Ναι, τα Πατήσια είναι τα πιο ζεστά στην Αττική. Αυτό που μου έκανε εμένα εντύπωση είναι ότι τις τελευταίες μέρες βλέπω το Κιλκής και τις Σέρες. Το τελευταίο διάστημα γενικά βλέπω περιοχές που στο μυαλό μας είναι πιο δροσερές.
2: Ναι,
1: είναι τόσο βόρεια.
2: Ναι. Παρ' όλα αυτά, ακριβώς λόγω της ιδιομορφίας του εδάφους και του παιδινού της περιοχής, είναι ο ζεστός άνεμος που έρχεται, που και τα Σπαρτά που λέει και το παλιό εμβατήριο.
1: Μοιάζει περισσότερο με λίβα παρά με μελτέμι.
2: Ακριβώς, ναι. Και χώρια που εκεί οι σταθμοί δεν μετράνε και καλά τις θερμοκρασίες, είναι λίγο εκτεθειμένοι στον ήλιο, γιατί οι θερμοκρασίες αυτές είναι υποσκιάν.
1: Ναι.
2: Οπότε και η θεωρία λέει πρέπει να είναι υποσκιάν και κάτω από γκαζόν. Οπότε γι' αυτό εκεί οι θερμοκρασίες είναι λιγάκι πιο ανεβασμένες.
1: Λοιπόν, άρα πάμε έτσι μέχρι την Τετάρτη από ό,τι καταλαβαίνουμε.
2: Την Πέμπτη θα πάρουμε μικρές ανάσες δροσιάς.
1: Πολύ μικρή ανάσα δροσιάς και μετά Σαββατοκύριακο πάλι ζέστη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Την ίδια ώρα ανησυχία προκαλεί η φετινή έξαρση του ιού του δυτικού νείλου στη χώρα μας. Τα κρούσματα καταγράφουν σημαντική αύξηση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Μέχρι στιγμής έχουμε μετρήσει η Πελαγία Κατσούλη 157 κρούσματα και 13 θανάτους. Αλλά από ό,τι φαίνεται τα αδιάγνωστα κρούσματα είναι πολύ περισσότερα.
3: Έτσι ακριβώς, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, το λένε οι ειδικοί επιστήμονες. Καθηγητής όπως ο Γκίκας ο Μαγιορκίνης έχει επισημάνει ότι τα πραγματικά κρούσματα, η πραγματική εικόνα είναι διαφορετική, είναι του τουλάχιστον δεκαπλάσια, ενδεχομένως ακόμη περισσότερα. Και αυτό γιατί η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που μολύνεται, όταν δεν έχει κάποιο υποκείμενο νόσημα ή δεν ανήκει στις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι ανοσοκατασταλμένοι, δεν εμφανίζουν συμπτώματα σοβαρά, είναι ήπια και δεν αναζητούν βοήθεια. Οι αρχές εννοείται ότι βρίσκονται στο κόκκινο, σε απόλυτη επιφυλακή, καθώς αναμένεται έξαρση επιπλέον τις επόμενες 2 εβδομάδες, και στο επίκεντρο της επιτήρησης βρίσκονται περιοχές, νομίζω ότι πρέπει να το πούμε αυτό, όπως τα Σπάτα, η Αρτέμιδα, το Μαρκόπουλο Μεσογείας, η Βάρη, η Βούλα, η Βουλιαγμένη, η Αγία Παρασκευή, η Παλίνη και το Χαλάνδρι, δηλαδή ανατολικά, βόρεια,
1: το μισό λεκανοπέδιο Αττικής.
3: Ακριβώς. Η χώρα μας, να πούμε ότι κατατάσσεται στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς την επιδημιολογική εικόνα που έχει καταγραφεί αυτή την εποχή. Ο ΕΟΔΗ χαρακτηρίζει την περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη. Επισημαίνει ότι η εικόνα θυμίζει αρκετά σημεία το 2018, αν θυμάσαι, και τότε η χώρα μας είχε αντιμετωπίσει μια σημαντική έξαρση. Και ότι οι υψηλές θερμοκρασίες που έχουμε αυτό το διάστημα, συνδυασμό με βροχοπτώση και αυξημένη υγρασία, έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον ιδιαίτερα ευνοϊκό για την ανάπτυξη μεγάλων πληθυσμών κουνουπιών. Εννοείται ότι θα πρέπει όλοι να λαμβάνουμε μέτρα αυτοπροστασίας, όπως μας έχουν πει όλοι οι ειδικοί, και αξίζει να ακούσουμε τη δήλωσε στο σταθμό μας η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
4: Μετά από λίγες μέρες μπορεί να εκδηλωθεί η βαριά μορφή τουλάχιστον. Επομένως, και δεν υπάρχουν εξετάσεις να κάνουμε, παραδείγματος χάρη στο φαρμακείο, για να διαπιστώσουμε κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό στην ουσία οι μόνες που διαγνώσκονται είναι οι περιπτώσεις οι βαριές που πηγαίνουν στο νοσοκομείο, κυρίως με μηνικό εγκεφαλίτιδα, γίνονται οι απαραίτητες εξετάσεις, έτσι ώστε να διαφοροδιαγνωστεί κατά πόσο πάσχουν από τον ιό του δυτικού Νείλου και έχουν αυτά τα συμπτωματολογία από το κεντρικό νευρικό σύστημα, και βλέπουμε ότι σταδιακά, με τους υπηρετικότερους χειμώνες και τα πιο παρατεταμένα καλοκαίρια, έχουμε αύξηση και των περιοχών της στην Ευρώπη που πλέον πλήττονται από τον ιό του δυτικού Νείλου, αφού σταδιακά τα τελευταία 1-2 χρόνια γίνονται όλο και μεγαλύτερες αναφορές στα ειδικά περιοδικά για περιοχές εκτός των Βαλκανίων, της Ισπανίας για παράδειγμα, πλέον Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ουγγαρία.
1: Η κυρία Ψαλτοπούλου, η οποία μίλησε στην εκπομπή του Μανώνη Φλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Στην αναζήτηση κρίσιμων στοιχείων επικεντρώνεται η έρευνα του ελληνικού FBI, της Αρχής Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών για τα ακριβή αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου Bell στην περιοχή Εξάμπελα της Σύφνου, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία και ο χειριστής του ελικοπτέρου. Οι ειδικοί θεωρούν ότι το πίσω στροφείο κρύβει το μυστικό. Ωστόσο, Αλέξανδρε Κόντι, η Real News έχει πληροφορίες ότι υπήρξε κάποιο γεγονός πριν από τη μοιραία πτήση.
5: Ακριβώς, Ελισάβετ, μιλάμε για πληροφορίες που μιλούν για παραλήψεις και κρίσιμες παρεμβάσεις που δεν έγιναν στο ελικόπτερο, παρότι απαιτούνταν πριν την μοιραία πτήση. Στην πραγματικότητα υπάρχει μία μαρτυρία που αναφέρεται σε μία δοκιμή που θα έπρεπε να έχει υπάρξει πριν από την απογείωση. Αναλυτικά, οι πηγές της εφημερίδας κάνουν λόγο για ένα γεγονός που υπήρξε πριν από την μοιραία πτήση που κατέληξε στην συντριβή του ελικοπτέρου με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Απαιτούνταν μια τεχνική παρέμβαση η οποία δεν έγινε. Το γεγονός μάλιστα που προϋπέθεται αυτή την τεχνική παρέμβαση δεν είχε διαπιστωθεί σε προηγούμενη πτήση. Έτσι έπρεπε να έχει υπάρξει και παρέμβαση αλλά και δοκιμή πριν απογειωθεί το αεροσκάφος από την βάση στο Μαρκόπουλο Αττικής με προορισμό την Σύφνο. Τώρα, εξετάζεται από τις αρχές που προανέφερες, την ελληνική αστυνομία, την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και τον ΕΟΔΑΣΑΜ, αν αυτό το γεγονός έχει καταγραφεί στο βιβλίο συντήρησης και συμβάντων.
1: Καθώς
5: του
1: όλα πρέπει να
5: αεροσκάφους, βεβαίως. Πρέπει να πούμε ότι αυτό πρόκειται για ένα ακραίο σενάριο, δηλαδή να υπήρξε ένα τέτοιο γεγονός και να μην έχει διερευνηθεί, αλλά είναι δεδομένο ότι με την κατάληξη που είχε δυστυχώς η μοιραία πτήση, είναι δεδομένο ότι θα ερευνηθεί και αυτό το συμβάν. Να πούμε επίσης ότι Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην χώρα μας οι συγγενείς και δικηγόροι του, οι δικηγόροι τους. Μιλάμε για το Βρετανικό, για το ζευγάρι από την Βρετανία. Θα πρέπει να υπάρξει η ταυτοποίηση και η μεταφορά των σωρών στην πατρίδα τους. Δυστυχώς όμως οι πληροφορίες λένε ότι θα αργήσει το πόρισμα, το οποίο θα μιλά για τα αίτια της τραγικής συντριβής. Δεν θα το έχουμε μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα τουλάχιστον με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Αλέξανδρο Κόντι, επικεφαλής του Ελεύθερου Ρεπορτάζ της Real News. Σχεδόν 9 μήνες μετά την εφαρμογή του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας στη χώρα μας και την ενίσχυση των ελέγχων στους δρόμους, τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη διαφοροποίηση στις συνθήκες που επικρατούν, συγκεκριμένα σε 60.000 ελέγχους Σοφία Γαλάνη για αλκοτέστ που έκανε η Τροχέα Αττικής το διάστημα από 27 Ιουλίου έως 17 Αυγούστου. Μόνο 476 οδηγοί βρέθηκαν θετικοί. Να και μια θετική είδηση.
6: Πράγματι, λιγότερο αλκοόλ, περισσότερη προσοχή στους δρόμους και μείωση των παραβάσεων. Αυτός ήταν ο στόχος για την ελληνική αστυνομία από τις αρχές του 2026, η οποία διπλασίασε τα μπλόκα στους δρόμους με έμφαση στα αλκοτέστ. Σε συνδυασμό με την αυστηροποίηση των ποινών που έφερε ο νέος κώδικας οδήγησης κυκλοφορίας, το μήνυμα ήταν σαφές, Ελισάβετ. Οι εποχές που ορισμένοι πίστευαν ότι θα βγουν να διασκεδάσουν και θα γυρίσουν στο σπίτι οδηγώντας μεθυσμένοι χωρίς συνέπειες έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί. Ένας στόχος που επετεύχθη για την ώρα, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Τροχέας, όπως είπες. Σε 60.000 ελέγχους για αλκοτέστ που έγιναν από το διάστημα 27 Ιουλίου στους 17 Αυγούστου στο λεκανοπέδιο της Αττικής, 476 οδηγοί βρέθηκαν θετικοί, κάτι που αντιστοιχεί σε μόλις 0,78% ποσοστό επί του συνόλου.
1: Είναι μεγάλη διαφορά σε σχέση με τους ελέγχους που γίνονταν πριν από πολλούς μήνες.
6: Σε ιστορικό χαμηλό μπορούμε να πούμε ότι βρισκόμαστε, Ελισάβετ, σύμφωνα με τα στοιχεία και όπως εκτιμούν τα στελέχη της Τροχέας, οι οδηγοί όντως μείωσαν το αλκοόλ και είναι πιο προσεκτικοί συνολικά. Μία τάση που έχει ξεκινήσει από τις αρχές του έτους λόγω και των εντατικών ελέγχων στους δρόμους, σε συνδυασμό όμως με τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ο οποίος έχει αυστηροποιήσει πλέον και τις ποινές. Να πούμε ότι τα αποτελέσματα αυτά δεν αφορούν μόνο το λεκανοπέδιο της Αττικής, για τις ελέγχους που έκανε η Τροχέα στο διάστημα από τις 7 έως τις 10 Αυγούστου σε Λουτράκη και Αγίου Θεοδόρους έγιναν 1.300 έλεγχοι για αλκοόλ και συνελήφθησαν μόλις 2 πολίτες να οδηγούν μεθυσμένοι. Βεβαιώθηκαν συνολικά μόλις 13 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Είναι μειωμένα τα ποσοστά. Φαίνεται ότι όντως ο κόσμος
1: και ελπίζουμε ότι έτσι να παραμείνουν
6: περισσότερο. Όσο συνεχίζω, να σας πω ότι η Τροχέα διαμηνύει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση όλο το επόμενο διάστημα, γιατί παραμένει η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ ένα από τα βασικά ζητήματα οδικής ασφάλειας και φυσικά έχει παίξει ρόλο και η αυστηροποίηση των ποινών, οι οποίες έχουν γίνει από το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Να πω ενδεικτικά ότι όσοι πλέον εντοπίζονται να οδηγούν μεθυσμένοι, ειδικά όταν μιλάμε για υψηλά ποσοστά, δηλαδή άνω του 0,60, εκεί υπάρχουν πάρα πολύ αυστηρές ποινές. Να πω ενδεικτικά ότι πλέον δεν υπάρχει μόνο πρόστιμο που είναι στα 700 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 90 μέρες. Πλέον υπάρχει και το ποινικό σκέλος, γιατί οι δράστες αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης από 2 μήνες έως και 5 χρόνια αν διαπιστωθεί ότι έχουν περισσότερο αλκοόλ στο αίμα τους από το 0,60 που είναι το όριο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Στην διεθνή επικαιρότητα τώρα είμαστε εν αναμονή των ανακοινώσεων από τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών σχετικά με τις απειλές των ΗΠΑ για οικονομικό στραγγαλισμό του Ιράν. Πάντως την ίδια ώρα η Τεχεράνη προειδοποιεί με αντίπεινα όποια χώρα παράσχει βοήθεια στην Ουάσιγκτον. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας ενημερώσει σχετικά.
7: Η κυβέρνηση Τραμπ, Ελισάβετ, ετοιμάζει να ανακοινώσει νέο πακέτο μέτρων, το οποίο χαρακτηρίζει ως τις σκληρότερες κυρώσεις στην ιστορία. Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, τον Σκοτ Μπέσεντ, η Ουάσιγκτον εισέρχεται στο τελικό στάδιο της οικονομικής εκστρατείας κατά της Τεχεράνης. Οι ανακοινώσεις αναμένονται εντός της ημέρας και από όσα έχουν διαρρεύσει, η Ουάσιγκτον θα επικεντρωθεί στην αυστηρότερη εφαρμογή των υφιστάμενων μέτρων και στην αποδυνάμωση του πετρελαϊκού τομέα της χώρας, που αποτελεί και τη βασική πηγή των εσόδων της. Στο επίκεντρο των Αμερικανικών σχεδίων βρίσκονται τα μικρά και μεσαία κινέζικα δηληστήρια, τα οποία αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο, καθώς και οι τράπεζες και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που διευκολύνουν την επιστροφή των εσόδων από τις εξαγωγές στην Τεχεράνη. Από την πλευρά του, το Ιράν, ο επικεφαλής του Νότιου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, ο Μοχσέν Ρεζάι, απείλησε με διακοπή της ροής πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ, καθώς και με αντίπεινα εναντίον χωρών της περιοχής που θα συνεργαστούν με την Ουάσιγκτον. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Αλίμπαφ, δήλωσε πως ο οικονομικός πόλεμος που διεξάγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τους γυρίσει μπούμεραγκ. Και όλα αυτά, Ελισάβετ, την ώρα που το αδιέξοδο στις συνομιλίες για τα στενά του ορμού συνεχίζεται, είναι άλλωστε ενδεικτικό πως το τελευταίο 24ωρο πέρασαν από εκεί μόλις 4 πλοία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι.
8: Αθλητικά.
1: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική μας ενημέρωση.
9: Καλή εβδομάδα, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι. Νίκες των γηπεδούχων στις 5 από τις 6 αναμετρήσεις της πρώτης αγωνιστικής της Super League. Στη Νέα Φιλαδέλφια η πρωταθλήτρια ΑΕΚ επικράτησε εύκολα με 4-0 του νεοφώτης του Ηρακλή, με τους τρεις επιθετικούς της Ένωσης να σκοράρουν 2 γκολ ο Γιώβιτς και από ένα η Βάργα και η Τζίνη. Στο Γεωργίος Καραϊσκάκης ο Ολυμπιακός αγχωτικά πήρε το τρίποντο με 1-0 απέναντι στον Ατρόμητο που είχε κορυφαίο τον τερματοφύλακά του Λευτέρη Χουτεσιώτη. Άνετα χθες το βράδυ στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ νίκησε 4-0 το Λεβαδιακό. Στο Ηράκλειο ο Όφη ήταν καλύτερος και κέρδισε με 2-0 τον Βόλο. Με το δεξί μπήκε στο πρωτάθλημα και ο Πανετολικός, επικρατώντας με 3-1 του Αστέρα Τρίπολης. Με 3-2 κέρδισε με ανατροπή ο Άρης στην Τρίπολη την νεοφώτιστη Καλαμάτα. Μέχρι το 88 λεπτό ο Άρης ήταν πίσω στο σκορ με 2-1. Ο Φαμπιάνο έφερε το παιχνίδι στα ίσια και ο ίδιος παίκτης στις καθυστερήσεις έδωσε την νίκη για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Για την νίκη της ΑΕΚ με 4-0 επί του Ηρακλή, ο Ζήνη, που πέτυχε το τέταρτο γκολ της Ένωσης, ανέφερε.
10: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι σαν ομάδα γιατί μπορέσαμε και ξεκινήσαμε με το δεξί, κάναμε μια καλή εμφάνιση. Θέλαμε να κάνουμε μια καλή αρχή στην αρχή της σεζόν. Προσπαθήσαμε να κάνουμε αυτά που εφαρμόζουμε και αυτά που προπονούμαστε καθημερινά. Βγήκανε πολλά πράγματα, δόξα τω Θεώ, μπορέσαμε, σκοράραμε 4 γκολ. Σε προσωπικό επίπεδο είμαι χαρούμενος που βοήθησαμε την ομάδα και αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θα συνεχίσω να δουλεύω για να βοηθάω την ομάδα.
9: Ο Νταβίτ Κάρμο πέρασε αλλαγή στο 57ο λεπτό και στο 82ο λεπτό σημείωσε τον νικηφόρο τέρμα του Ολυμπιακού. 2 λεπτά νωρίτερα ο Ελκαμπή είχε χάσει πέναλτι. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο σκόρερ των Ερυθρολεύκων.
11: Πραγματικά προσπαθήσαμε σήμερα. Όσο βλέπαμε πως περνάει η ώρα και τον γκολ δεν έμπαινε, παρόλο που δημιουργούσαμε και προσπαθούσαμε πολύ. Η αλήθεια είναι πως και εμείς και ο κόσμος στρεσαριζόμασταν. Όμως πραγματικά ο αντίπαλος θερματοφύλακας έκανε καταπληκτική δουλειά σήμερα. Ευτυχώς ήρθε η στιγμή που έβαλε τον γκολ. Μπορεί να μην ήταν ένα όμορφο γκολ, αλλά μερικές φορές έτσι μπορεί να γίνεται. Είμαστε χαρούμενοι που ξεκινήσαμε με νίκη.
9: Ο Δημήτρης Πέλκας στην Τούμπα ήταν ο σκόρερ του τρίτου από τα 4 τέρματα του ΠΑΟΚ και μόλις πέτυχε τον γκολ το αφιέρωσε στον προπονητή του Αλέσιο Λύση κάνοντας μια θερμή χειραψία.
12: Είχαμε κάνει κάποιες κουβέντες προηγούμενες ημέρες. Είχα ζητήσει μια ευκαιρία, μου την έδωσε σήμερα και πρέπει να τον ευχαρίσει αυτό εννοώ.
9: Ο διεθνής μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ στάθηκε και στην αποχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια που πλέον είναι στην Μπορούσια Ντόρτμουντ λέγοντας.
12: Να κάνει το παιδί να το ευχαριστηθεί, να το απολαύσει εκεί που πήγε. Για μένα προσωπικά πρέπει να φτάσει ακόμη πιο ψηλά, να φτάσει στο elite-elite επίπεδο. Δεν μιλάω elite-elite, μιλάω για Real Madrid και Barcelona. Όσο και να ακούγεται τώρα αυτό κάπως, έτσι πιστεύω εγώ ότι μπορεί να φτάσει αυτό το επίπεδο. Και μακάρι να φτάσει, να το θαυμάζουμε και όλοι να λέμε ότι ένα δικό μας παιδί από τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ έχει πετάξει τη στιγμή ψηλά και κάνει περήφανη όλη τη Θεσσαλονίκη.
9: Ικανοποίηση στον Όφη για το καλό ξεκίνημα με τον Χρήστο Κόντι, τον προπονητή της ομάδας, να δηλώνει.
13: Σίγουρα προφανώς είναι άλλο ένα θετικό αποτέλεσμα. Έχουμε μια μεγάλη πρόκληση μπροστά μας. Έχουμε ένα μεγάλο παιχνίδι μπροστά μας. Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι που δεν έχει τελειώσει τίποτα και θα πάμε μέσα στη Σόφια να προπηθούμε.
9: Δεν έπαιξε στην πρεμιέρα ο Παναθηναϊκός με την Κηφισιά, κάνοντας χρήση του δικαιώματος να πάρει αναβολή λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του. Στο στίβο τώρα, ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε τη δεύτερη θέση στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα, ισοβαθμώντας με τον Νορβηγό Σόντρε Γκούντορσεν στο Diamond League που έγινε στην Σιλέσια της Πολωνίας. Προσπάθησε να σπάσει το δικό του πανέλληνο ρεκόρ που είναι 6-17, όμως ήταν άκυρος στις 3 προσπάθειες στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Ο Σουηδός κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ Μόντο Ντουμπλάντιτς κυριάρχησε στον αγώνα με 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Τη δεύτερη νίκη της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στην Τσεχία πέτυχε η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών, επικρατώντας με 3-1 σετ της Βουλγαρίας και πλέον είναι αγκαλιά με την πρόκριση στα νοκάουτ παιχνίδια της διοργάνωσης. Αύριο αντιμετωπίζει την Αυστρία και με νίκη σφραγίζει την είσοδο στους 16. 2 χρυσά, 3 αργυρά και ένα χάλκινο μετάλλιο χθες στην κολύμβηση για τη χώρα μας στους μεσογειακούς αγώνες που γίνονται στο Τάραντο στην Ιταλία. Η Άννα Ντουντουνάκη μετά την κατάκτηση το Σάββατο της πρώτης θέσης στα 50 πεταλούδα κέρδισε και στα 100 πεταλούδα. Το χρυσό μετάλλιο πήρε ο πρωταθλητής Ευρώπης Απόστολος Χρήστου στα 50 ύπτιο.
14: Σίγουρα το χάρηκα. Στόχος μου ήταν να κερδίσω σήμερα, να φέρω το χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα. Να άκουσα για δεύτερη φορά τον εθνικό ύμνο μέσα σε μια εβδομάδα και πραγματικά νιώθω πάρα πολύ τυχερός που έχω αυτή τη δυνατότητα να κολυμπάω τόσο καλά και να φέρνω επιτυχίες για τη χώρα μου.
9: Την Κύπρο αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων η εθνική μας ομάδα μπάσκετ σε φιλική αναμέτρηση. Το Σάββατο έχει κερδίσει επίσης σε φιλικό 89-81 την Πολωνία. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα προετοιμάζεται για τα παιχνίδια με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
1: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
8: Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Γάλεο και ο στρίψος του Χαϊδαρίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας. Στον Πειραιά με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαλιπέδου Κόνονος Γούναρη και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
1: Διαβάζουμε στο real.gr Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η επιλογή μας να μειώνουμε διαρκώς το δημόσιο χρέος είναι μια επιλογή ευθύνης και για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές. Και στο ενικός.gr πώς μπορεί το Ιράν να επιτεθεί στη Βουλγαρία, γιατί δεν χρειάζεται πυράβλους, ο αδύναμος κρίκος της αεράμινας και το σενάριο των δολιοφθορών. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γαλάνη και ο Θοδωρής Αξελός. Τον ήχο ρύθμιζαν Λάσκαρης Αγοραστός και Κατερίνα Βουτσά. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
15: Real FM.
1: Έλα Γιώργο.
16: Έλα Κασιανή.
1: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
16: 6-8, Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κουμπί με τον Πουγιόπουλο.
1: Γιώργο.
15: TRT 95,1 FM Stereo.
17: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Όσο θα γυρίζει η γη.
2: Φοβορής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη.

0: Love Bet Arena στη Λάρισα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour, εισιτήρια στο mortal.com.
1: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών.

0: CRT 95,1 FM στέρεο.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Σώζομαι αυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr.

0: τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με τον Νικό Τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας
1: με τον Νικό Τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
6: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κυπουθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
7: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
8: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
7: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
8: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
7: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλα».
9: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
10: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
9: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
11: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
10: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
11: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
12: Ρωμαίος,
13: Ιουλιέτα,
12: από του Μπόστ την Μπένα.
13: Έργο παλιό,
12: μα σύγχρονο,
13: που αφορά και σένα.
12: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
13: Ρωμαίος Σακελαρίου,
12: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
13: Σε ρόλο παραμά.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses είναι το.
2: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
3: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων.
2: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
4: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
3: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
4: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο και Κηφωτός Αλεξανδρού.
5: Θα γυρίζει η γη.
6: Φοβορείς φέρεις όσο θα γυρίζει η γη.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς
2: σήμερα. Σώζομαι αυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
3: Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
4: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευθράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
5: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
6: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
7: Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr.

0: νόμους. Απειλεί με πρόστιμα, κράτηση και κατάσχεση φορτίων και παράλληλα προειδοποιεί με αντίπεινα όποια χώρα παράσχει βοήθεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, απειλώντας ευθέως τη Βουλγαρία. Στις 8 ώρα Ελλάδος αναμένεται εντωμεταξύ η συνέντευξη τύπου του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών για τις κυρώσεις που θα επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη. Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα. Ο υδράργυρος αναμένεται και αύριο να αγγίξει ακόμη και τους 40 βαθμούς. Κλιμακώνεται ο εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Καναδά. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα αύξηση 50% στους δασμούς σε αυτοκίνητα και χάλιβα. Όπως υποστήριξε, ο Καναδάς εκμεταλλεύεται τις ΗΠΑ επί σειρά ετών.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Γάλλος διαιτητής της κατηγορίας ελίτ της UEFA, Κλεμάν Τουπέν, θα διευθύνει την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφιας για τα play-off του Champions League την προσεχή Τετάρτη στη Νέα Φιλαδέλφια. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχοπτώσεις στα ηπειρωτικά και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Real FM.
3: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Έχετε φανταστεί τη ζωή σας γεμάτη αληθινό πλούτο? Η Ρόντα Μπέρν, συγγραφέας του παγκόσμιου best seller Το Μυστικό, αποκαλύπτει πόσο συναρπαστικό και πόσο απλό είναι να βρείτε το δρόμο προς την οικονομική ευημερία. 21 μέρες, 21 βήματα, αντίστροφη μέτρηση προς τον πλούτο. Ένα πολύτιμο βιβλίο για να δημιουργήσετε την αυθονία που πραγματικά αξίζετε. Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, η φωνή του είναι συνώνυμο της Ρωμιοσύνης. Η φωνή του φέγγει η Ελλάδα και η Οικουμένη. Μιλάμε για έναν αϊτό των δημοτικών δρόμων της Ηπείρου και ταυτόχρονα έναν αξεπέραστο ερμηνευτή των λαϊκών δρόμων από Βοτανικό μέχρι Καλιφόρνια. Αλλά για μένα, πέρα από το γεγονός ότι τον αγαπάω, είναι ένας άνθρωπος τον οποίο τον θαυμάζω. Τον θαυμάζω για την συνέπειά του, τον θαυμάζω για την περπατησιά του. Με μία λέξη, τον θαυμάζω για την αξιοπρέπειά του. Αγαπημένο μου Λάκη, καλώς ήρθες.
1: Νικόλα μου, είναι φοβερά χαρούμενος που βρίσκομαι κοντά σου σήμερα εδώ και συγκινημένος. Και θέλω να ευχαριστήσω και θερμά και ένα θερμό χαιρετισμό σε όλους τους ακροατές του Real FM, γιατί ξέρω πόσο σε αγαπάνε και ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους που παρακολουθούν την εκπομπή σου, όπως την παρακολουθώ και εγώ δηλαδή, απλώς δεν μιλάω.
0: Είναι τεράστια τιμή για μένα που είσαι εδώ. Λοιπόν, θα αφήσουμε τις συγκινήσεις κατά μέρος.
1: Ναι, ναι.
0: Θα σε ξεκινήσω ανάποδα.
1: Εντάξει.
0: Εσύ είσαι ο κληρονόμος μιας πολύ βαριάς κληρονομιάς. Μιλάμε για τον Τάσο Χαλκιά, μιλάμε για τον άνθρωπο που έγραψε ο Ρίτσος. Στο κλαρίνο του Χαλκιά βογκάει

0: αυτό με νανούριζε. Ήταν ο πατέρας μου, έπαιζαν στο σταθμό στα Γιάννενα κάθε εβδομάδα με τα αδέρφια του και κάναν τις πρόβες στο σπίτι. Εγώ ήμουνα στην Κούνια τότε.
1: Το νανούρισμά σου, το πραγματικό
0: είναι. Ναι. Και άκουγα και νανουριζόμουν με τα τραγούδια που παίζανε και τις πρόβες που κάνανε. Φαντάσου.
1: Πώς το λέγανε για τον Χαλκιά, για τον πατέρα σου, το φύσιμα του Θεού.
0: Το
1: φύσιμα του Θεού.
0: Το φύσιμα του Θεού. Είναι το βιβλίο που κυκλοφόρησε τελευταία από τις εκδόσεις Διόρης.
1: Αυτό που έβγαινε από τον Χαλκιά.
0: Ναι.
1: Είχε πίσω, εγώ αυτό καταλαβαίνω, γνωρίζοντας και μερικά κομμάτια της ιστορίας αυτού του άνθρωπου. Είχε πόνο, Λάκη.
0: Πολύ βαρύ. Καταρχήν έχασε τον πατέρα του 3 ετών. Γιατί βούλιαξε το χωριό που ζούσανε και φύγαν από εκεί χωρίς, με τα ρούχα τους, όπως ήταν δηλαδή. Καταστραφήκαν τελείως. Και πήγαν στη Ρανισοπούλα, όπου εκεί μετά από λίγο γεννήθηκε ο πατέρας μου στη Ρανισοπούλα. Και έφτιαχνε σπίτι ο πατέρας του στο Δεσποτικό. Και έπεσε από τη σκεπή όταν τον τελείωνε σχεδόν και σκοτώθηκε. Ήταν 3 ετών ο πατέρας μου. Μετά από αυτό έχασε την αδερφή του στη Γέννα. Ήταν 6 αδέρφια, με μια αδερφή, και την έχασε στη Γέννα. Μετά από αυτό πάλι το γεγονός, το τραγικό γεγονός, ήταν το μεγαλύτερο που έγινε, που έζησε, που βίωσε δηλαδή, στον πόλεμο με τους βομβαρδισμούς. Είχε οικογένεια, είχε τη γυναίκα του και 2 παιδιά. Ο πατέρας μου ήταν τραυματίας εκείνη την εποχή και είχε πάει εκείνη την ημέρα, πήγε στο νοσοκομείο για αλλαγή. Και βομβαρδίζουν τα αεροπλάνα και ήταν ένας πολύ μεγάλος βράχος πάνω από το σπίτι και πέφτει βόμβα στο βράχο απάνω, σπάει το βράχο και έπεσε ο βράχος απάνω στο σπίτι και σκότωσε και τους 3 και τη γυναίκα του και τα 2 παιδιά, ναι. Και γύρισε πίσω και δεν βρήκε τίποτα. Για 2 χρόνια ήταν έτσι και έτσι, ναι. Τον έσωσε το Κλαρίνο. Το Κλαρίνο και οι φίλοι που τον αγαπούσαν πάρα πολύ.
1: Και έτσι μετά ξαναστέκεται με κάποιο
0: τρόπο μου,
1: στα πόδια του.
0: Ο οποίος μας βάφτισε και τους 3 και τα 3 τα αδέρφια δηλαδή, τον πήρε και τον πήγε στα Ζαγόρια επάνω και τον γνώρισε τη μητέρα μου εκεί και παντρευτήκαν και έκανε τη δεύτερη οικογένεια. Βγήκα εγώ και μόλις άρχισα και περπάτησα ήμουνα συνέχεια κοντά του. Με έπαιρνε από ένα σπάλι.
1: Σε ήθελε μαζί του συνέχεια.
0: Μέχρι στα μαγαζιά που δούλευε παντού. Ναι.
1: Γιάννενα. Και μετά Ρέντι, Βοτανικό,
0: μετά,
1: Αθήνα.
0: Όταν έφυγα από εκεί, ναι, πήγαμε στον Αγιάννητο Ρέντι. Καθίσαμε 2 χρόνια εκεί. Μετά πήγαμε στο Βοτανικό Κωνσταντινούπολης. Παίρναγε το τρένο απ' έξω και τρίζαν όλα. Μετά πήγαμε στο Ψηρή. Και στο Ψηρή μετά έφυγε ο πατέρας μου το 60, πήγε στην Αμερική, γύρισε το 62, έφερε κάτι λεφτά, πουλήσαμε και το σπίτι στα Γιάννενα που είχαμε και πήραμε το σπίτι το πατρικό στο Εγάλεο.
1: Εσύ η πρώτη φορά που πιάνεις όργανο στα χέρια είναι κιθάρα,
0: το πρώτο παιδάκι. Όργανο, ναι. Παιδάκι, 6 χρονών. 6 χρονών, μου έδωσε την κιθάρα γιατί πήγαινα κοντά. Πήγαν στα πανηγύρια, με έπαιρνε στα πανηγύρια, κρατζούναγα και εγώ και την κιθάρα να πούμε, μέχρι που με έπαιρνε ο ύπνος απάνω στο πατάρι, γιατί δεν μ' άφηνε από δίπλα, ήμουν δίπλα του πάντα. Οπότε έχω ζήσει φοβερές καταστάσεις.
1: Εκεί ανάμεσα στα άλλα η πληρωμή στα πανηγύρια ήταν και σε αλεύρι.
0: Εγώ δεν το πρόλαβα, αλλά την εποχή του πολέμου που ο πατέρας μου έκανε και στην Εθνική Αντίσταση, τους πληρώνανε με είδος, όχι με χρήματα. Άλλος, ό,τι είχε ο καθένας, αλεύρι, ρύζι, φασόλια, διάφορα. Και φέρνανε ένα κάρο από πίσω να πούμε στο σπίτι με τρόφιμα.
1: Το είπες, ο Τάσο Χαλκιάς πήγε Αμερική.
0: Έφυγε το 60, ναι.
1: Εκεί βρέθηκε και με Παπαϊωάννου και με...
0: με τον Παπαϊωάννου δούλεψε στη Νέα

0: Νέα Υόρκη. Βρέθηκε και με τον Μπένι Γκούντμαν. Ήταν καταπληκτική η ιστορία αυτή.
1: Για πες πώς γίνεται αυτή η συνάντηση.
0: Ο Μπένι Γκούντμαν εκείνη την εποχή είχε αναλάβει την μουσική επιμέλεια μιας ταινίας που την είχε ο Αρμένης, ο Έλληνας,
1: θα τον βρούμε,
0: ναι. Και είχαν μια σκηνή, ήταν μικρά Ασία το θέμα, και ήταν μια σκηνή που έκλαιγε, θρυνούσε η μάνα το παιδί. Και έψαχνε ο Μπένι Γκούντμαν να βρει κάτι, αλλά δεν μπορούσε να βρει τίποτα για να το παίξει, να του βάλει σαν μουσική εκείνη τη στιγμή. Και ρώτησε τον Έλληνα, γιατί του λέει δεν πάμε στα ελληνάδικα, στην 8th Avenue κάτω στο Μανχάταν. Και πήγαν εκεί, γιατί εκεί έπαιζε ο πατέρας μου, και πήγανε στον πατέρα μου, γιατί ήξεραν ότι παίζει πυρώτικα, μυρολόγια και τα λοιπά. Και μόλις μπήγανε μέσα και καθίσανε και του είπαν του πατέρα μου ότι ήρθε ο Μπένι Γκούντμαν, δεν τον ήξερε βέβαια, αλλά του είπανε περί τίνος πρόκειται, ήπιε δύο ουίσκια πάνω τα και ανέβηκε πάνω, γιατί ήρθε και πήγε για να τον ακούσει ο άλλος. Όταν τον άκουσε και έπαιξε ένα μυρολόι, σηκώθηκε ο όρθιος, πήγε κοντά του,
1: ο Γκούντμαν,
0: ναι, τον αγκάλιασε και του λέει, εγώ νόμιζα ότι τα ξέρω όλα στο κλαρίνο, αλλά δυστυχώς, του λέει, μου λείπουν πολλά πράγματα. Το να παίζεις χωρίς παρτιτούρα, αυτός δεν μπορούσε να παίξει χωρίς παρτιτούρα.
1: Μιλάμε για ένα κολοσσό, ένα παγκόσμιο κολοσσό.
0: Βέβαια, τεράστιο, τεράστιο, τζαζ μουσικής. Αλλά έπαιζε με παρτιτούρες. Ενώ είδε τον πατέρα μου που αυτοσχεδίαζε για 3-4 λεπτά πόσο έπαιξε, που ήταν ένας αυτοσχεδιασμός, έκλεινε τα μάτια και έπαιζε. Και σου λέει πώς γίνεται αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Πάμε να ακούσουμε με ποιους ήχους να νουριζόταν ο Λάκης Χαλκιάς.

0: Και μετά από αυτό, ο Τάσος δεν ήθελε να γίνεται μουσική?
1: Όχι. Αφού μας έκανε την ένεση και σε μένα και σε έναν πρώτο μου ξάδερφο, του Κυριάκου γιο, που έπαιζε καταπληκτικό ακορντεόν. Είχαμε ίδια ηλικία με αυτόν. Μας πήρανε από το, μόλις βγάλαμε το δημοτικό, εγώ θέλω να πάω γυμνάσιο και να πάω και στο δύο να πούμε. Και μας πήγαν κάτω στον Πειραιά, στον Πυθαγόρα, και μας γράψαν σε σχολή μηχανικού ανεμπορικού ναυτικού. Εγώ, ο άλλος έφυγε νωρίς. Ο άλλος έφυγε, την κοπάνησε. Αλλά εγώ κάθισα και έφυγα στο τελευταίο εξάμηνο. Δεν πήρα το πτυχίο, δηλαδή.
0: Παραλίγο να είσαι ένα καπετάνιος, λέει.
1: Μηχανικός.
0: Και αυτό γιατί, όχι με τη μουσική, παιδιά, όχι με τη μουσική, λόγω φτώχειας. Λόγω της ανέχειας.
1: Ήταν πολύ δύσκολη η δουλειά, γιατί ο κόσμος ήταν λιγάκι απολύτιστος, αγράμματος ήταν. Και όταν έπινε, γινόταν και λίγο βάρβαρος. Και είχαν γίνει και πολλές δολοφονίες.
0: Είχε και μανούρα, δηλαδή.
1: Με τους μουσικούς, δηλαδή. Γιατί σου λέγε παίξε. Ξημέρωνε και σου λέγε παίξε. Πηγαίνανε σε πανηγύρια να φανταστεί και σε γάμους, δύο κομπανίες. Κοιμότανε, ξεκουράζονταν η μία και έπαιζε η άλλη. Έτσι έβγαινε δουλειά. Και ήταν λιγάκι άγρια τα πράγματα και δεν βγάζανε και λεφτά. Μην νομίζω ότι βγάζανε λεφτά να πούμε και την εποχή. Κολοκέδια, τίποτα δεν βγάζανε. Και σου λέει να μην ζήσει να, και, ο γιος μου να πούμε τα ίδια πράγματα που ζω εγώ, ας πούμε. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ή να διαισθανθούν ότι έρχονται καλύτερα χρόνια για τους καλλιτέχνες και τα λοιπά αργότερα. Όταν βγήκε ο Καζατζίδης και όταν βγήκαν όλοι αυτοί οι μεγάλοι λαϊκοί τραγουδιστές, που βγήκαν και στα πανηγύρια αυτοί, όλοι βγήκαν στα πανηγύρια. Και βέβαια έγινε ένα περίεργο μίξ εκείνη την εποχή, που ήταν μαζί και το δημοτικό και το λαϊκό, το ωραίο λαϊκό εκείνη την εποχή βέβαια που έβγαινε. Γιατί ήταν Τρεβενιώτητες, ήταν Άγγις Πάνου, ήταν όλοι αυτοί οι μεγάλοι που γράφαν τα τραγούδια.
0: Ευτυχώς ο Λάκης τον παράκουσε τον Τάσο το Χαλκιά και έτσι ακούσαμε πράγματα όπως αυτό.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
3: Καλά μας ταξίδια.
4: Χορηγός της εκπομπής είναι
5: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
6: TRT 95,1 FM Stereo.
7: Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Το μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τον οδικό χάρτη της χώρας έως το 2030 προανήγγειλε ότι θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Δήλωσε ότι οι μειωμένες τιμές προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα ισχύσουν από την 1η Σεπτεμβρίου. Με αντίπεινα προειδοποιεί η Τεχεράνη όποια χώρα παράσχει βοήθεια στις ΗΠΑ για να επιτεθούν στο Ιράν. Σε μισή ώρα η συνέντευξη του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών για τις κυρώσεις εναντίον της Τεχεράνης. Κλιμάκωση στον εμπορικό πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Καναδά. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτοξεύει στο 50% τους δασμούς στα αυτοκίνητα και στον χάλιβα. Περισσότερα στο real.gr.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
8: Real FM. Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνική

0: Και εδώ βεβαίως αθάνατος Κώστας Βίρβος, τεράστιος Γιάννης Μαρκόπουλος. Αυτό είναι ένα τραγούδι, δεν ξέρω να το έχω ξαναπεί. Είναι, δεν είναι τραγούδι απλώς, αυτό είναι ένα ρεπορτάζ. Είναι μάλλον είναι κεφάλαιο της ιστορίας.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και είναι και ωραίος πίνακας, σαν Θεόφιλος είναι. Αυτός ο σιδηρόδρομος, το τραγούδι αυτό, είναι ένας πίνακας λαϊκός τελείως.
0: Θεσσαλικός κύκλος.
1: Από το Θεσσαλικό κύκλο, ναι. Που αναφέρεται βέβαια στο αγροτικό κίνημα του Κιλελέρ το 1910.
0: Εσύ όλες αυτές τις περιοχές έχεις γυρίσει, έχεις μετρήσει σε πόσα πανηγύρια έχεις πάει?
1: Όχι.
0: Είναι αμέτρητο αυτό, έτσι?
1: Όχι, είναι αμέτρητο, γιατί κάθε χρόνο πηγαίναμε και σε καινούριες περιοχές και σε επαναλαμβανόμενες περιοχές, δηλαδή πηγαίναμε στα ίδια πανηγύρια κάθε χρόνο δηλαδή. Και πήγαινα μέχρι την Θεσσαλία, όλη τη Θεσσαλία, όλη την Ήπειρο βέβαια, όλη τη στερεά Ελλάδα. Εδώ ήταν επιτό, γιατί μέναμε και στην Αθήνα και μας βόλευε περισσότερο η στερεά Ελλάδα, ειδικά η Βιωτή από εδώ, όλα αυτά τα μέρη, Λιβαδιά μέχρι απάνω, Αταλάντη και τα λοιπά, και την μισή την Πελοπόννησο.
0: Σε αυτή τη χώρα.
1: Αλλά ήταν ωραία τα πανηγυρία, Νικόλα, σε διακόπτω. Ήταν καταπληκτικά τα πανηγυρία, γιατί ήξερε ο κόσμος να χορεύει και χόρευαν και ωραία τραγούδια. Μας δίναν παραγγελίες. Αλλά ήταν τα τραγούδια, και ιστορικά τραγούδια και της αγάπης τραγούδια, δηλαδή του έρωτα τραγούδια. Αλλά ήταν όλες οι εκφάνσεις της ζωής του ανθρώπου μέσα σε αυτά τα τραγούδια.
0: Χαλκιάδες, κόρος, σαλέας, σούκας.
1: Ο σούκας βέβαια.
0: Αυτή η χώρα έχει τη μεγάλη ευτυχία, ο Μόσχος. Αυτοί μεταξύ τους σέβονταν ο ένας τον άλλο.
1: Βέβαια. Βέβαια. Και δεν μίλαγαν ποτέ για να πούνε κάτι κακό ο ένας με τον άλλο. Ποτέ. Δεν τους είχα ακούσει ποτέ να μιλάνε με κακίες. Αυτό άλλαξε μετά. Το τι είναι ο καθένας άξιος, το έβγαζαν την ώρα που παίζανε. Μόνο εκεί τους έβλεπες.
0: Και εκεί υποκλεινόταν ένας στον
1: άλλον. Έβλεπες τον ανταγωνισμό, ναι. Οπότε ο καθένας ήξερε τι έπαιζε ο άλλος, τι έπαιζε και ο άλλος, να πούμε, και σέβονταν ο ένας τον άλλο.

0: Real FM. Τάκη και Μπούμπης. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...

0: Μπες shopinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά, 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μετά από αυτό το τραγούδι Μοσχολιούς έλεγε άντρα μου.
1: Είχαμε δουλειές μαζί στο ζυγό και με φώναζε ο άντρας μου, ο άντρας μου.
0: Μοσχολιού και Γαλάνη τότε
1: η
0: εκεί
1: μαζί. Και ο Χάρη Κλίν.
0: Με τη Μοσχολιού έχεις βρεθεί και πριν μαζί με Καζατζίδη και Μαριμέλα.
1: Μαζί, ναι, στο Καζατζίδη, στο Κουλουριώτη, το 64. Τότε πρωτόβγαινε. Φαινόταν όμως ότι είναι μεγάλη φωνή, μεγάλη τραγουδίστρια. Φαινότανε.
0: Και Αντράκη.
1: Και Αντράκη, ναι. Κουρδελιό, παιδάκι.
0: Λάκη, Καζατζίδης, Μπιθικότσης, Μπέλου, Ξυλούρης, Ζαμπέτας.
1: Ζαμπέτας, βέβαια.
0: Σφράγισαν αυτοί οι άνθρωποι, φαντάζομαι, τη ζωή σου. Με υπογραφή βεβαίως Μαρκόπουλος.
1: Και ο Βαμβακάρης.
0: Και Βαμβακάρη.
1: Βέβαια. Και είχα και δουλέψει και 2 χρόνια με το Στέλιο τον Βαμβακάρη. Βέβαια. Τον είχα κοντά μου.
0: Συναντήθηκες και με Τσιτσάνη.
1: Και με Τσιτσάνη συναντήθηκα για λίγο. Για λίγο, κάτι καλοκαίρια.
0: Και δεν μου λες τώρα, ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε στην Αθήνα, τραγούδαγε γούναρη και μαρούδα.
1: Ναι.
0: Αυτές δεν ήταν οι πρώτες.
1: Ήμουν ψηρίκος. αυτά μου αρέσανε, γιατί τα ξαδέρφια μου κάναν καντάδες. Ήταν η μουσική όλοι. Και τους παρακολουθούσα ό,τι και να γινόταν, γιατί το μεταξύ μέναμε, ήταν μεγάλες οι αυλές τότε. Μέναμε, ήταν 3-4 διαμερίσματα μέσα σε μια αυλή, όπως ήταν τα παλιά τα σπίτια, και ήταν όλο μουσική. Ήταν όλοι χαλκιάδες μέσα, όλη η οικογένεια δικιά μας δηλαδή. Ακούγες τον ένα να παίζει σαξόφωνο από εδώ, ο άλλος να παίζει κιθάρα από εκεί, ο άλλος να παίζει βιολί από εκεί.
0: Ο δύο.
1: Ναι, ήταν ο δύο.
0: Μαρούδας ή Γούναρης?
1: Μ' άρεσε ο Γούναρης, μ' άρεσε πιο πολύ. Αλλά ορισμένα τραγούδια μ' άρεσαν και του Μαρούδα. Βέβαια όταν άρχισα και συνειδητοποίησα λίγο τον εαυτό
0: μου. Μετά ήρθε στη ζωή σου, 15, ήρθε στη ζωή σου ο Καζατζίδης, φαντάζομαι.
1: Βέβαια, ναι. Γιατί ήταν και τα βιώματα. Τα ζούσα εκείνα και εκείνα, δεν μπορούσα να τα ζήσω τώρα, εντάξει. Σκαλί, καλέ μου, σκαλί, σκαλί, ακατεβώ, εντάξει.
0: Είναι αλήθεια ότι... πώς το λέγανε το μαγαζί που ήσασταν μαζί με τον Καζατζίδη, τη Μαριμέλα?
1: Κουλουριώτη. Ναι, στο Μουσχάτο.
0: Όταν δεν ήταν εκεί ο Καζατζίδης, σε βγάζανε σένα και παρίστανες Καζατζίδη.
1: Ναι,
0: σοβαρά.
1: Ο Ζαμπέτας.
0: Ο Ζαμπέτας το έκανε αυτό.
1: Ο Ζαμπέτας, ναι, ο Ζαμπέτας ήταν αρχηγός εκεί πέρα. Και με έβαζε και τραγούδι. Εγώ πήγα εκεί. Γιατί ο Καζατζίδης του άρεσαν τα δημοτικά τραγούδια του, ήξερε και τον πατέρα μου, γνώριζε την οικογένεια, ο άλλος ο πρώτος μου ξάδερφος έπαιζε στα τραγούδια του, ήταν από τα καλύτερα ακορντεόνα και την εποχή. Το 60 είχε αμάξει ο ξάδερφός μου, αυτός έμεινε στην Αμερική, έφυγε και έμεινε στην Αμερική μετά. Και ήταν μια παρέα έτσι όλοι οι φίλοι. Και ο Καζατζίδης, επειδή ήταν οι έρωτες μου, οι μεγάλοι τότε με τη Μαρινέλα να πούμε, τσακώνονταν, γιατί ζήλευε ένα τον άλλο. Παρασκευή, Σαββάτο, την Κυριακή είχαν φύγει και οι δύο, γιατί σκοτωνόταν να πούμε. Και την Δευτέρα έμεινα εγώ μόνος μου. Και άρχισε, μου λέει ο Γιώργος, γιατί ήξερε ότι τραγουδάει λαϊκά. Ναι, τραγούδα, πες τα, τι να κάνουμε. Λέω, Γιώργο, θα μας γνωρίσουν για να πάμε ξύλο κανένα βράδυ. Μου λέει, κοίταξε να δεις, τα λέω πολύ ωραία. Και μαύρος εκείνος, μαύρος και εσύ, μου λέει, δεν σας γνωρίζει κανένας.
0: Και είχες βγει φορές, δηλαδή, αρκετές φορές.
1: Δεν υπήρχε τηλεόραση.
0: Δεν υπήρχε, ναι.
1: Για να τον
0: αναγνώριση στο πρόσωπο.
1: Οι περισσότεροι ήταν εκεί μετανάστες που έρχονταν απ' έξω.
0: Πάταγες δηλαδή. Είχατε,
1: ναι,
0: κοινά
1: πάταγα,
0: χρώματα,
1: βέβαια,
0: με τον Καζατζίδη.
1: Βέβαια. Αυτή ήταν η σχολή μου.
0: Το ήξερε αυτός ότι έβγαινε ως
1: Καζατζίδη. Το ήξερε και μετά γίναμε και φίλοι. Για 2 χρόνια ήμασταν αγόριστοι. Κάθε μέρα μαζί ήμασταν με το Στέλιο.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα.
4: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω εγώ που βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
5: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
6: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
7: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλα. Έρχεται στον Real FM 97,8.
8: Γιάννη.
9: Έλα.
8: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
9: Πάλι, χθες δεν πήγα.
8: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
9: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
10: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
11: Φόρα κράνος.
12: Φόρα κράνος.
13: Φόρα κράνος.
10: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
14: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
15: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
14: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
15: Γίνε δωρητής οργάνων.
14: Δώσε αίμα.
16: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
17: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο και Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
18: Σημαίνει πως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τον οδικό χάρτη της χώρας μέχρι το 2030 και τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως δήλωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ανέφερε παράλληλα ότι οι μειωμένες τιμές βασικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα ισχύσουν από την 1η Σεπτεμβρίου. Έμφαση θα δοθεί στα σχολικά είδη, ενώ στην Εθνική Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί ήδη 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας, με μέση μείωση τιμών 7%. Σε μαύρη λίστα έθεσε το Ιράν 45 δεξαμενόπλια, τα οποία ισχυρίζεται ότι παραβίασαν τους κανόνες που έχει θέσει για τη διέλευση από το στενό του Ορμούς. Απειλεί με πρόστιμα, κράτηση και κατάσχεση των φορτίων τους, ενώ παράλληλα προειδοποιεί με αντίπεινα όποια χώρα παράσχει βοήθεια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο μεταξύ, αρχίζει αυτή την ώρα η συνέντευξη τύπου του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών για τις κυρώσεις που θα επιβάλλει η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη. Επιμένει το κύμα ζέστη σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία αναμένεται αύριο να αγγίξει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως σε Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Νότια Κρήτη. Την ίδια ώρα υψηλός είναι αύριο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στις περισσότερες περιοχές της επικράτειας. Τραγωδία στην πόλη Prince στον Καναδά. Ιδιωτικό αεροπλάνο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε αυτοκινητόδρομο, χτυπώντας 4 αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα μία οδηγός να χάσει τη ζωή της.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Με 82-75 η εθνική μας ομάδα μπάσκετ νίκησε την Κύπρο σε φιλικό αγώνα που έγινε στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Στο ποδόσφαιρο η Μαρκό προκρίθηκε στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Απέκλεισε την Ερμούπολη με 4-3 στα πέναλτι στην Ελλάδα Σύρου. 1-1 ήταν η κανονική διάρκεια του αγώνα. Περισσότερα στο philathlos.gr.
16: Real Weather.
20: Γεια Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχοπτώσεις στα υπηρωτικά και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

ελληνικός λαός. Τούτος ο λαός, αφέντη μου, δεν ξέρει πολλά λόγια. Σωπαίνει, ακούει, κι όσα του λες τα δένει κομπολόγια. Και κάποιο βράδυ, πες σαν χτες, υψώνει το κεφάλι και αστράφτουνε τα μάτια του και αστράφτει ο νους του πάλι. Κι όπως περνάν κι όπως βροντάν, μαδάει ο αγέρας σαν ρόδα, και από τη λάσπη ξεκολλά της ιστορίας η ρόδα. Και τούτο το περήφανο, το άμετρο ψυχομέτρη, μόνη σημαία το φως κρατεί, μόνο σπαθί το αλέτρι. Και από τους τάφους ξεκινάν όλοι νεκροί του αγώνα, και μπαίνουν πάλι στη σειρά με σιδερένιο γόνα, και φέγγουνε τα μάτια τους σ' όλο το μέγα βάθος, σαν πως Ανάστασης κεριά μετά από το Άγιο Πάθος. Νάτος, περνάει ο αδούλωτος λαός της δικαιοσύνης, και πάει να σπείρει όλη τη γης με στάρι και άστρα ειρήνης. Κι ως πάνω του η λευτεριά πάλλοντας ανατέλει, φουσκώνει άκρατη καρδιά του ανθρώπου

0: Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου. Είμαστε εδώ με τη φωνή της Ρωμιοσύνης, με τον Λάκη Χαλκιά. Γιάννης Ρίτσος, Μάριος Τόκας. Είναι ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο στη ζωή σου, Γιάννης Ρίτσος.
1: Ναι, ιδιαίτερο κεφάλαιο, γιατί είχαμε γνωριστεί πάρα πολύ καλά. Μ' αγαπούσε, τον λάτρευα.
0: Και τον έπαιρνες, τον έκανες βόλτα με τα μάξι.
1: Ήμουνα ο μόνος, ναι, που τον έπαιρνα από το σπίτι όταν είχα έναρξη στα μαγαζιά που δούλευα, και τον έπαιρνα από το σπίτι και όταν τελειώναμε τον ξαναπήγαινα πάλι στο σπίτι.
0: Αυτό που ακούσαμε, ήσουν κοινωνός αυτού του έργου, στο έδωσε στο χέρι.
1: Ναι, μου τα έδωσε στο χέρι αυτά τα τραγούδια. Εγώ πήγαινα πολύ συχνά, γιατί μου άρεσε η παρέα του, μου λέγε φοβερές ιστορίες. Βέβαια το ένα το τσιγάρο έσβηνε και το άλλο άναβε. Συνέχεια
0: με, αυτή δουλειά γινόταν.
1: Φοβερός με το τσιγάρο. Και μου άρεσαν οι ιστορίες που μου λέει και πήγαινε πολύ τακτικά. Ήταν και κοντά τα σπίτια μας. Και ένα βράδυ, εκεί όπως καθόμασταν, μου λέει: Λάκη, έχω, μου λέει, ένα έργο το οποίο είναι, δεν το έχω. Ήταν κυκλοφόρητο, μου λέει, δεν έχει εκδοθεί αυτό το πράγμα. Το έχω γράψει, μου λέει, είναι λαϊκό έργο, μου λέει, και είναι το 52 το είχα γράψει. Του λέω να το δω, να μου το δώσεις με μεγάλη μου χαρά. Και μου δίνει το στίχο όλο. Ήταν 13-14 τραγούδια. Μου τα έδωσε και η πρώτη μου σκέψη που ήταν, γιατί με τον Μάριο ήμασταν φίλοι και είχε κάνει και το δίσκο εντωμεταξύ με τον Μητσιάτο Μανώλη, και έτσι βρήκα τον Μάριο και τα έδωσα στον Μάριο. Όταν του πήγα το λαό αυτό που παίξαμε και τα άκουσε, σε πρόβα τα άκουσε, άρχισε, το ξανάβαζε, το ξανάβαζε, το ξανάβαζε, φώναζε την Έρη από μέσα, έλα Έρη να ακούεις.
0: Παιδάκι Έρη τότε.
1: Ναι, ναι, παιδάκι Έρη, καθόταν στα γόνατά του εκεί. Ναι, και...
0: Ο Ρίτσος είχε φέρει στο μαγαζί τον Αραγκόν.
1: Μου είχε φέρει τον Αραγκόν, ναι, στην αρχιτεκτονική, πριν τους σεισμούς. Ήταν το 81.
0: Αυτή η φωτογραφία που υπάρχει, που είσαι εσύ, Ρίτσος, Καζαντζίδης, είναι στην...
1: Αυτή ήταν στην Κολούμπια. Ήταν στην Κολούμπια.
0: Εκείνη, είναι στην εγγραφή αυτού του δίσκου.
1: Ναι, ναι. Εκείνο τον καιρό ήμασταν κάθε μέρα μαζί με το Στέλιο. Και μια μέρα μου λέει: Τι κάνεις, Λάκη, τώρα αυτό το καιρό? Λέω: Γράφω ένα δίσκο. Μου λέει: Τι δίσκο κάνεις? Λέω: Γράφω με του Γιάννη Τουρίσου ποιήση

0: Καλά, αρχίσαν τα ουίς και εκεί έγινε χαμός. Φοβερός.
1: Ναι, έχω δει αυτή την έχω δει αυτή τη φωτογραφία. Λοιπόν, εσύ, καταρχάς πρέπει να πω ότι εσύ η πρώτη σου δισκογραφική δουλειά είναι, είσαι πιτσιρίκος, είσαι 18.
0: Το 62.
1: Μικρός.
0: Ναι, το 61 ήταν η πρώτη μου δουλειά. Ο Λαυρόπουλος που είχε την Κολούμπια, εγώ πήγαινα πιτσιρικάς, καμιά φορά έπαιζα και η κιθαρούλα σε κάνα τραγούδι του πατέρα μου που έγραφε εκεί, γιατί ο πατέρας μου και τα αδέρφια του στην Κολούμπια ήταν πάντα. Και με άκουγε ο Μιλιόπουλος, ήταν ο παραγωγός, ο διευθυντής παραγωγής δηλαδή, και με είχε ακούσει και κάποια στιγμή μου λέει, σε θέλει ο Λαυρόπουλος, είχε φύγει ο Καζαντζίτης. Και μου λέει ο θείος μου, δεν θα πας ακόμα. Μετά από 2 χρόνια με ξαναφώναξε πάλι. Και τότε έκανα το 61, έκανα και τους πρώτους μου δίσκους που ήταν με το Δερβενιώτη και τον Βίργο.
1: Το 67,
0: εσύ... Το 67 έφυγα.
1: 67. Έχουν πιάσει το Ντάσο, έχουν πιάσει τον πατέρα σου?
0: Όχι, δεν τον είχαν πιάσει. Τον κουβεντιάσανε. Ήταν κάτι φίλοι και του λέει, πρόσεχε το γιο σου, γιατί έχουν μάθει κάτι ιστορίες, γιατί ήμουν στους Λαμπράκηδες που θα ήμουν. Και του λένε, τουλάχιστον διώξτονα να φύγει, να πάει στο εξωτερικό. Και ήρθε ο πατέρας μου, μου λέει, φύγε. Και ευτυχώς εκείνο τον καιρό μου ήρθε μια πρόταση για τον Καναδά, για μαγαζί. Και πήγα στο μαγαζί, έφυγα, το Σεπτέμβριο έφυγα εγώ. Τον Απρίλιο έγινε η Χούντα. Εγώ έφυγα το Σεπτέμβριο. Και γύρισα μετά το 71, που εντάξει, είχαν ομαλοποιηθεί λιγάκι, είχε
1: λασκάρει λίγο
0: λασκάρει
1: το πράγμα,
0: λιγάκι το πράγμα.
1: Ξανά...
0: Και γύρισα πίσω, ας πούμε. Και συνέπεσε να πέσω απάνω στο Μαρκόπουλο, γιατί ο Μαρκόπουλος, ο πατέρας μου, δούλευε με το Σαββόπουλο εκείνη την εποχή στο Κύτταρο, το 71 εκεί μέσα, και συνόδευε τη Δόμνα Σαμίου με τον Αϊδονίδη, το Χρόνι. Και μετά έπαιζε διάφορα, του βάζανε φοιτητέ που κάτω, δεν τον αφήνανε, διάφορα σόλα δικά του. Και ο Μαρκόπουλος πήγαινε κάθε μέρα, γιατί ήταν, τον λάτρευε τον πατέρα μου. Και πήγα ένα βράδυ γυρίζοντας και τον βλέπω μέσα στο καμαρίνι, με σύστησε ο πατέρας μου, του είπε ότι είναι τραγουδιστής ο γιος μου και τα λοιπά, μουσικός, ήρθε τώρα από την Αμερική και τα λοιπά. Και μου λέει, γράψε μου το τηλέφωνο, μου λέει, και πάρε με μετά από καμιά 15-20 μέρες. Τον πήρα τηλέφωνο, μου λέει, πέρασε μετά από καμιά εβδομάδα από εδώ, και πήγα από εκεί και μου έδωσε του Σεφέρη το τραγούδι, το γυρισμό του Ξενιτεμένου.
1: Η επαφή λοιπόν με τον Μαρκόπουλο είναι στο Κύτταρο.
0: Στον Κύτταρο το 71.
1: Όταν εσύ πια γυρίσεις από Αμερική.
0: 71, ναι.
1: Και έτσι ξεκινάει αυτή η τεράστια
0: και
1: σελίδα της εποπτείας του ελληνικού.
0: Παίξαμε στη Λίδρα. Παίξαμε στη Λίδρα. Βγήκε, κάναμε πρόβες στη Θητεία. Και άρχισαν σιγά σιγά ένα-ένα τα έργα που έβγαλε. Μετανάστες, Θεσσαλικός κύκλος, Ανεξάρτητα, Οροπέδιο, μετά η Ελεύθερη Πολιορκημένη και τα λοιπά.
1: Εκείνη την εποχή, Λάκη, αυτό που φτιάχνει, που δημιουργεί ο Μαρκόπουλος, είναι ένα νέο πράγμα, είναι ένα νέο άκουσμα, ναι, εκείνη την περίοδο.
0: Ο Μαρκόπουλος και είχε τιμωρηθεί και όλοι από το Δίο, γιατί εκείνα τα χρόνια όσοι σπουδάζανε στα Οδεία, τους απαγορεύαν αυστηρότατα να ακούνε λαϊκή μουσική και ιδιαίτερα δημοτική μουσική. Δεν τους αφήναν καθόλου να ακούνε. Αυτοί ήταν 2-3, όπως και ο Θεοδωράκης, ο Μαρκόπουλος, ο Λεοντής, που ξέφευγαν λιγάκι και πηγαίναν και ακούγανε και λαϊκά και δημοτικά. Ο Μαρκόπουλος, βέβαια, σαν κριτικός, επειδή αγαπούσε πολύ την κριτική μουσική, θέλησε να απαγκιστρωθεί από το Μπουζούκι και από τη λαϊκότητα που είχε το Μπουζούκι, γιατί ήταν ο Θεοδωράκης, ήταν ο Χατζηδάκης που το είχε.

0: είχαν χρησιμοποιήσει. Και βέβαια, επειδή αγαπούσε, λάτρευε το δημοτικό τραγούδι και την δημοτική μουσική, είπε εκείνη τον καιρό την επιστροφή στις ρίζες. Επιστροφή στις ρίζες με την έννοια όμως όχι να επιστρέψουμε πίσω, αλλά να πάρουμε, να εμπνευστούμε από την πηγή αυτή της δημοτικής μουσικής για να προχωρήσουμε, να είμαστε γνώστες. Γιατί άμα δεν είσαι γνώστης, να πούμε, δεν κάνεις τίποτα, είσαι ξεκάρφωτος. Και μερικοί βέβαια την παρεξηγήσανε, αλλά αυτοί που το πιάσανε καταλάβανε το μεγάλο νόημα που είχε αυτή η κουβέντα.
1: Ακούγοντας Μαρκόπουλο, καλά, υπάρχει μια επική διαχρονία σε αυτό που έχει
0: δημιουργήσει. Εκείνο τον καιρό ο Μαρκόπουλος χρησιμοποίησε τους παραδοσιακούς ήχους, παραδοσιακά όργανα. Δηλαδή τα νταγούλια, το κλαρίνο, τις λύρες, τις κριτικές και όλα αυτά, το σαντούρι κτλ. Που κάνανε τη διαφορά την ηχητική με τους άλλους.
1: Ήταν νέες μουσικές φόρμες.
0: Ήταν καινούργια μουσική φόρμα.
1: Ναι.
0: Ξεχώρισε τελείως από τους άλλους.
1: Και εσύ το καταλάβαινες τραγουδώντας πόσο μεγάλη σημασία είχε η ανάδειξη αυτού, πώς να το πω τώρα, του ηρωικού στοιχείου μέσα από την μουσική του.
0: Κοίταξε, επειδή είχα γαλουγηθεί με το δημοτικό τραγούδι, ο θείος μου Φώτης που ήταν μεγάλη σχολή, αυτός με έκανε και τραγουδιστή, ήταν από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές της εποχής ο θείος μου Φώτης, ο αδερφός του πατέρα μου. Τραγούδαγε τα περισσότερα τραγούδια που έλεγε ήταν ιστορικά τραγούδια, του άρεσαν και είχα μπει μέσα στο, είχε μπει στο πετσί μου αυτό το ιστορικό τραγούδι δηλαδή περισσότερο, και όταν έμπλεξα με τον Μαρκόπουλο το λαϊκό δεν το ακολουθούσα και τόσο πολύ, γιατί είχα και διάφορες περιπέτειες που αρνήθηκα. Που ήμουν ψηρικάς δηλαδή, αλλά αρνήθηκα να τα πω. Και αυτό μου στήχησε. Μου στήχησε αυτό το πράγμα πάρα πολύ, γιατί είχα άποψη. Και όταν πήγα με τον Μαρκόπουλο και μου έδωσε σε φέρι και μου έδωσε τον Ελευθερίου, μου έδωσε αυτούς τους ποιητές, άρχισα και μπήκα σε άλλο κλίμα που μου άρεσε πάρα πολύ δηλαδή. Ήταν σαν να μπήκα στο δικό μου το στοιχείο, όπως το δημοτικό.

0: Real FM.
1: Πάλι κάτζουνε. Ναι.
2: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι.
2: Γιατί μου το κλείνεις. Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω γιατί ανεβαίνει το Brent.
1: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία.
2: Θα γυρίσετε.
1: Όχι.
2: Έλα Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ. Και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
3: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι...
6: TRT 95,1 FM στέρεο.
7: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μία ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
8: Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Σε μαύρη λίστα έθεσε το Ιράν 45 δεξαμενόπλια, τα οποία ισχυρίζεται ότι παραβίασαν τους κανόνες που έχει θέσει για τη διέλευση από το στενό του Ορμούς. Στο μεταξύ, Ουάσιγκτον ανακοινώνει νέες κυρώσεις κατά της Τεχεράνης. Τον οδικό χάρτη της χώρας έως το 2030 προανήγγειλε ότι θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Δήλωσε ότι οι μειωμένες τιμές προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα ισχύσουν από την 1η Σεπτεμβρίου. Τραγωδία στον Καναδά. Ιδιωτικό αεροπλάνο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε αυτοκινητόδρομο, χτυπώντας 4 αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα μία οδηγός να χάσει τη ζωή της. Περισσότερα στο real.gr.

0: Εδώ παίζουν όλοι οι χαλκιάδες.
1: Όλοι οι χαλκιάδες, ναι. Τσαντέρφια πρώτα, οι μεγάλοι, δύο γενιές δηλαδή.
0: Πρέπει να ήταν συγκλονιστική στιγμή τότε τα 125 χρόνια των Χαλκιάδων στο Λυκαβητό.
1: Στο Λυκαβητό, τριήμερο. Τριήμερο.
0: Μάνος Κατράκης.
1: Γινόταν όμως κάθε βράδυ, γινόταν παντζουρλισμός επάνω.
0: Είπες μετράμε τώρα, να προσθέσουμε
1: 167
0: 167. Και ήταν ένα τριήμερο Χαλκιάδες τότε.
1: Ναι, ένα τριήμερο Χαλκιάδες.
0: Λάκη μου, έχει συνδέσει τη ζωή σου με ένα σπουδαίο έργο. Δεν ξέρω πόσο το ξέρει ο κόσμος. 2.500 χρόνια ελληνική μουσική.
1: Ναι.
0: Για πες μας γι' αυτό.
1: Είναι μια δουλειά που αφιέρωσα 10 χρόνια για να το τελειοποιήσω. Βέβαια το χρηματοδότησα μόνος μου, γιατί καμιά εταιρεία δεν το έβγαζε όπως το είχα φτιάξει, και ήθελα να το βγάλω όπως εγώ το είχα σκεφτεί, γιατί ταλαιπωρήθηκα πολύ για να το φτιάξω. Το οποίο περιέχει αρχαία ελληνική μουσική από το 500 π.Χ. Είναι με το πρώτο του Ευρυπίδη από το... Σταμάτησε το μυαλό μου τώρα. Από ένα τραγούδι του Ευρυπίδη, και περνάει μέχρι τους πρώτους πρωτοχριστιανικούς χρόνους. Έχει βυζαντινή μουσική μέχρι από το 300 και μετά, μέχρι την άλλη Κωνσταντινούπολη.
0: Έκανε έρευνα δηλαδή, βρήκε υλικό που στοιχειοθετεί αυτά τα ηχητικά, ηχητικά ακούσματα.
1: Έχω κατασκευάσει τα αρχαία όργανα, τα μουσικά, παίζω με αυτά. Και έδωσα στην κάθε ενότητα, έχω δώσει το δικό της το άκουσμα. Και περιέχει δημοτικό, περιέχει μικρασιάτικο, ρεμπέτικο και φτάνει μέχρι το έντεχνο, που είναι και το αφιέρωμα στους μεγάλους μας ποιητές και τους συνθέτες. Γιατί αυτή ήταν και η τελευταία εξέλιξη, η τελευταία όμορφη εξέλιξη της ελληνικής μουσικής.
0: Σε ό,τι αφορά τη δημοτική μουσική, αλλά και γενικά αν θέλεις τα ακούσματα που έχουμε, πιστεύεις ότι έχει αποδυναμωθεί λίγο το αυτή και περισσότερο το μάτι είναι αυτό που κάνει κουμάντο πλέον?
1: Βέβαια, αποδυναμώθηκε. Κακοποιείται αυτή τη στιγμή η βάναψα, και η δημοτική και όλη η ελληνική μουσική γενικά, η καλή μουσική. Δηλαδή είδα μια αναλαμπή τώρα που έφυγε ο Γιάννης ο Μαρκόπουλος, που παίξανε 3-4 μέρες και παίξανε πάρα πολύ με αφιερώματα και τα λοιπά, και ξαφνικά μετά ξανασβήστηκε πάλι. Δηλαδή πιστεύω ότι το σύστημα οδηγεί τον κόσμο και τον οδηγεί τραγικά, δηλαδή σε πολύ χαμηλού επίπεδου μουσικές και κακοποιημένες και ισοπεδωμένες πια, και στο λόγο και στη μουσική. Δεν υπάρχει μουσική δηλαδή. Γράφουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν και τόση μεγάλη... Είναι πολύ λίγοι αυτοί οι άνθρωποι που γράφουν, αλλά δεν προβάλλονται. Δεν τους προβάλλουν. Γράφεται καλό τραγούδι. Καλό τραγούδι γράφεται, αλλά δεν τους προβάλλουν καθόλου. Θέλουν αυτό το... Αφού έχει φτάσει στην τραπ μουσική που βρίζει το πατέρας, βρίζει την οικογένειά σου όλοι και εσύ χορεύεις από κάτω. Δηλαδή εκεί έχουμε φτάσει. Δηλαδή τους αποδέχονται. Δεν ξέρω τι παίρνουν αυτά τα παιδιά, να πούμε. Παίρνουν ναρκωτικά. Δεν ξέρω τι κάνουν. Τι γίνεται σε αυτό σε αυτή την ατμόσφαιρα που δημιουργείται εκεί. Δεν μπορώ να σου βρίζω άλλο τη μάνα και τον πατέρα και την αδερφή και να το δέχεις, να το αποδέχεις, ρε παιδί μου. Είναι τραγικό.
0: Ό,τι ακούσουμε τώρα είναι Λευτέρης Βοιατζής, έτσι?
1: Ναι.
0: Για πάμε.
2: Εκείνοι που με παίξανε παιχνίδι στο κουμάρι και βάλανε στην πλάτη μου της βίας το σαμάρι, πικρά θα μετανιώσουνε όταν θα έρθουν οι μέρες τη μοναξιά να νιώσουνε χωρίς φιλίας μέρες. Είμαστε λαός, κι όσοι μας βουχάησαν σ' ένα παλούκι κάθισαν.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μόντρεαλ, Νέα Υόρκη, Καλιφόρνια, Αυστραλία, όλος ο κόσμος.
1: Γύρισα όλο τον κόσμο, μέχρι Ινδία έφτασα. Έκανα περιοδία στην Ινδία.
0: Από τον Άντωνι Κουίν πώς ξέφυγες?
1: Έγινε μια συναυλία. Ήταν τότε που βοηθούσε τους Μεξικάνους ο Άντωνι Κουίν, γιατί ήταν στα κακά τα χάλια του Μεξικού. Και ήρθαν στο Σακραμέντο και πήραν την ορχήστρα τη δικιά μας για να παίξει την αυτή. Εκεί με γνώρισε, γιατί ήταν ο Λιμονόπουλος μαζί του, ο Χάρης ο αείμνηστος, αλλά είχε καρκίνο ο Φουκαράς και ήταν στα τελευταία του. Και μόλις μ' άκουσε ο Άντωνι Κουίν, μου έκανε πρόταση αμέσως για να καθίσω κοντά του για 4 χρόνια. Το κακό ήταν ότι είχε πάθει έμφραγμα ήδη ο πατέρας μου, γι' αυτό και γύρισα, Γιώργη. Είχε πάθει το πρώτο έμφραγμα και λέω τώρα φεύγω. Πήγα στο Βανκούβερ 6 μήνες, μετά από εκεί και μετά γύρισα πίσω. Και ευτυχώς που γύρισα πίσω, γιατί έπεσα πάνω στο Μαρκόπουλο. Μετά από ένα μήνα, 2,5 μήνες που κάτσα εδώ να πούμε, έπεσα πάνω στο Μαρκόπουλο.
0: Ήταν η εποχή ο Κουίν έκανε το Ζουρμπά.
1: Έκανε το Ζουρμπά, έγινε την εποχή, ναι. Καλά, ήταν φοβερός. Σαν μικρό παιδί ήταν. Στις πρόβες που κάναμε, δηλαδή. Ήταν άλλος άνθρωπος.
0: Ήταν αυτό.
1: Έλληνας. Ένιωτε Έλληνας, ρε παιδί μου. Φοβερό.
0: Να πω ότι θα ζητήσεις εκ μέρους μας συγγνώμη από τον μαέστρο, τον Χρήστο, τον Λεοντή, τον τεράστιο, γιατί πρέπει να σας πω ότι φεύγοντας από εδώ ο Λάκης πάει τρέχοντας στα λοιπάσματα στη Τραπετσόνα, γιατί έχετε συναυλία με τον μαέστρο.
1: Ναι, με τον Χρήστο Λεοντή, είναι του Δήμου Τραπετσόνας η συναυλία.
0: Η πρώτη, αυτό το δέσιμο με το... Με τον μαέστρο είναι με την Καταχνιά το 2000, μεγάλη μουσική.
1: Την Καταχνιά το 2000 και από εκεί και μετά έχουμε συνεργασίες κατά διαστήματα, δηλαδή έχουμε πολλές συνεργασίες με τον Χρήστο και με αγαπάει και τον αγαπώ και πολύ.
0: Θα μεταφέρεις και τη δική μας την αγάπη.
1: Θα τη μεταφέρω οπωσδήποτε.
0: Λοιπόν, θέλω να το ξαναπώ γιατί το νιώθω και το αισθάνομαι. Ήταν εδώ μαζί μας ένας φάρος συνέπειας, ένας φάρος αξιοπρέπειας, ένας φάρος της Ρωμιοσύνης. Λάκη, σ' αγαπάω.
1: Και εγώ σε αγαπώ, και εγώ σε αγαπώ, Νίκο.
0: Σε θαυμάζω και ανανεώνουμε αυτό το ραντεβού.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω να ευχηθώ και σε όλους τους ακροατές να υπάρχει ένα καλό καλοκαίρι, ήσυχο και ειρηνικό.
0: Να είστε καλά, ψυχή βαθιά.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η σειρά σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
3: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
5: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
6: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
8: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη.
9: TRT 95,1 FM Stereo.
10: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
11: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
10: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
11: Say Chess!
10: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα

0: σταμάτησα σε σένα.
1: 95,1

έκανα προσπάθειες μαζί σου. Χαμένος χρόνος ήταν εξ αρχής. Γι' αυτό και όπως έστρωσες χείλη.

Ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.